0: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Legend. Live with.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάγκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Neon Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και πολύ προηγουμένως να είπαμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο τέλος πάντων διαλεχτά νησιά να κάνει κανείς το πρώτο ταξίδι σε ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Η Μύκονος. Εμένα, αγάπη μου, όμως με ενδιαφέρει αυτό περισσότερο.
1: Η Νάξος,
0: άμα τώρα έχω πάει.
1: Έτσι, δεν θα λέμε μόνο για Τσένταρ.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η Γραβιέρα Νάξου, δεν θα σου μιλήσω για το νησί, θα σου μιλήσω για το φαΐ εγώ.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας του Taste Atlas, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, για το 2025-26.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τον τίτλο για το καλύτερο τυρί.
0: Ναι.
1: Του κόσμου.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν το ασέπα.
1: Θα μου πεις ότι το Taste Atlas δεν είναι επιστημονική έρευνα, όμως είναι έρευνα καταναλωτών. Δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν το έχουν δοκιμάσει το γραβιεράκι.
0: Άμε.
1: Έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Και
1: έχουν γλυκαθεί. Το καλύτερο είπανε. Και μάλιστα είπαν ότι ήταν μια γευστική εμπειρία.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Και είναι αυτό το Κυκλαδίτικο νησί, έχει και τρομερή ποιότητα και γεύση, αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι είπαν ότι έχει συνέπεια στη γεύση του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είτε το φάγανε πέρυσι το καλοκαίρι, είτε το φάγαν 5 χρόνια πριν.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ένα και το, όχι το ίδιο τυρί, με την ίδια γεύση.
0: Διατηρείται σε πληροφορά, αν δεν το ανοίξεις.
1: Το ξέρω, όλα
0: το
1: τα τυριά
0: διατηρείται. Έτσι.
1: Λοιπόν. Όλα τα κεφαλάκια, αν δεν τα ανοίξεις, διατηρούνται.
0: Το θέμα είναι τι θα βρεις μέσα σε ορισμένα από αυτά. Αν υπάρχει κάτι. Όχι τυρί, κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε.

0: Μουσική ενότητα αυτή την εβδομάδα, μερικά από τα πολύ πολύ αγαπημένα και πολύ πολύ δημοφιλή ρομαντικά τραγούδια. Έτσι ρε παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Ναι ρε παιδιά, το...
0: και θέλουμε
1: να
0: γεμίσει το στούντιο ομορφιές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ένα από αυτά της νέας εποχής πάντα, λέω, είναι και το All of Me, John
1: Έχει
0: Legend.
1: Έχει κλάψει
0: ξέρεις.
1: Κόσμο με το All of Me. Το.
0: Μπαλάντα καθηλωτική πραγματικά, αφιερωμένη στην άνευ όρων αγάπη. Μέσα από το τέταρτο στούντιο του Legend, το Love in the Future 2013. Πρόσεξε, το τραγουδάκι δεν είναι αφιερωμένο σε όποιον όποιον.
1: Δεν είναι στη γυναίκα του.
0: Βεβαίως. Ποια είναι η γυναίκα του.
1: Ποια είναι η γυναίκα. Α, είναι. Ποια είναι.
0: Η Κρίση Τέιγεν,
1: ναι,
0: αγάπη.
1: Αίρεση, όμορφη.
0: Πανέμορφη, μοντέλο, τι ξέρετε. Όμορφη. Περσόνα τηλεοπτική.
1: Και γλυκιά.
0: Και αξιόλογο κορίτσι. Έτσι. Πραγματικά.
1: Και είναι πολλά χρόνια παντρεμένη. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό.
0: Αξίζει που το αφιέρωσε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πάμε.

0: το ακούσατε, το απολαύσατε, αφιερώστε το νοερά ή τέλος πάντων όχι νοερά, όπου θέλετε εσείς.
1: Μας κατέσσεψες, όλοι με τα κινητά τους ήταν και στέλνανε μηνύματα έξω.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, και το ηλιοβασίλαμα καλό κάνει. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας για δύο ώρες, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας με τον κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9. Λίγα λεπτά μετά τις 9 φτάνουμε με ψηλά τις χεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από την πανέμορφη και εξωτική μας Καλλιθέα και φυσικά πάντα μαζί μας το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Ούτε ο Άδωνης δεν πήρε τόσο χειροκρότημα σαν εσένα. Εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ισχύει.
0: Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
1: Ωραία.

Ξημέρωσε και σήμερα, ξημέρωσε τη Γαστοριά και με ένα τραγικό γεγονός. Είναι από τις μέρες εκείνες που σε πιάνει κάτι και σου χαλάει όλη την υπόλοιπη διάθεση, όλη την υπόλοιπη μέρα. Και να χάνονται τέτοιες ψυχούλες. Παλικαράκι των 16 ετών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δεν μπορεί, ακόμη και αν δεν το ξέρεις, ακόμη και αν δεν άκουσες τίποτα, ακόμη και αν δεν γνωρίζεις κάτι, στο άκουσμα και μόνο είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό. Είναι πέρα από κάθε ανθρώπινο συναίσθημα.

0: Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έγινε τα ξημερώματα. Πώς αυτό το παλικαράκι ήταν μαζί με άλλα σε ένα αγροτικό. Λένε ότι υπήρξε και μια σύγκρουση με την με αρκούδα. Λένε τα υπόλοιπα παιδιά που είναι καλά στην υγεία τους. Ανατράπη το αγροτικό, το παιδάκι έχασε τη ζωή του. Μια στιγμή, σε ένα δευτερόλεπτο. Θα δούμε λίγο στην απορία, αλλά πάμε στα διαδικαστικά της εκπομπής.
1: Έλενα. Συγγνώμη, δεν ήξερα και εγώ τίποτα, τώρα το έμαθα από σένα.
0: Τώρα το μαθαίνεις.
1: Και έχω τεραχτεί πάρα πολύ.
0: Ψάχνει τώρα και διερευνάει η αστυνομία τις συνθήκες αυτού του τροχαίου, δυστυχήματος. Θα δούμε και στην πορεία της ημέρας τι νεότερα θα υπάρξουν για όλο αυτό. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, Χελένα.
1: Πω Θεέ μου, να πάρω μια ανάσα και να ξεκινήσουμε.
0: Δεν είναι. Όταν ξεκινάει έτσι
1: δεν
0: η μέρα...
1: Δεν το ήξερα ειλικρινά και ήρθα...
0: Με άλλο μου τι ήρθε η Έλενα... Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να... Όντως είναι τα διαδικαστικά και να ξεκινήσουμε με κατασκηνώσεις σκούρα. Σήμερα να πάμε σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τώρα πια τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, διότι όπως τα ξέρετε οι παλιοί γονείς και εσείς οι καινούργοι τα μαθαίνετε τώρα, οι θέσεις εξαφανίζονται. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον ομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.
0: Πρώτες καλημέρες να πω στην αγαπημένη Μένη. Καλημέρα Μένη μου, καλή Τρίτη. Βλέπεις βέβαια πως ξημερώσαμε. Λοιπόν, Αργύρης Driver, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλή εκπομπή με υγεία. Γεια σου Driver, την καλημέρα μας και την αγάπη μας όλη την ομάδα.
1: Καλημέρα και στον Οδυσσέα μας να πω. Καλημέρα και από τον πατέρα του έχουμε επίσης εκτός από τον Οδυσσέα.
0: Φανοπείο Δυσπηλιώ, την καλημέρα μας. Ετοιμάζονται πυρετοδό στα παιδιά για τα ωραία, με τις ωραίες τους κούκλες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βεβαίως. Γρηγοράκης νούμερο ένα περίπτερο. Παιδιά, ξεροστάλιασε χθες από την πλευρά των αστυνομικών βεβαίως και των διαδηλωτών. Νούμερο ένα περίπτερο έξω από το κέντρο υγείας του Άργους.
1: Πολύ διαδήλωση,
0: Πώς το έπεισε αυτό?
1: Πολύ διαδήλωση.
0: Κοίταξε να δεις, ήταν λίγα άτομα.
1: Αλλά δυναμικά. Είδα εκεί μια κυρία που...
0: Το είπε και ο Άδωνης το βράδυ στην ομιλία του στη ΔΕΠ, την κομματική εκδήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Από εδώ ήταν τέσσερις, από εδώ λέει ήταν μία. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ.
1: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
0: Η γυναίκα ήταν μόνη της.
1: Ναι.
0: Και φώναζε.
1: Ναι.
0: Παραδίπλα 10 μέτρα πιο πάνω ήταν οι υπόλοιποι 20.
1: Ναι.
0: Και ο Άδωνης είπε, πρώτη φορά το είδα εδώ, τέσσερις από εδώ και μία από εκεί.
1: Λίγοι του φάνηκαν δηλαδή.
0: Του φάνηκαν λίγοι. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα Ειρηνάκη μας, καλημέρα στην αμμωδιστρούλα μας. Την αγάπη μας Ειρήνη. Θα τα πούμε βέβαια και πώς πήγε όλη η κατάσταση, όλη η περιοδία, αλλά θα έχουμε εδώ και καλεσμένο σήμερα τον κύριο Βελίδη, Έλενα.
1: Εντάξει, από τώρα.
0: Σκουπισμένοι είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
0: Αυτοποιημένοι είμαστε.
1: Αλλά δεν πειράζει. Ο κύριος
0: Βελίδης δεν παρεξηγεί.
1: Δεν παρεξηγεί.
0: Μας άνθρωπος.
1: Οπότε είμαι χαλαρή.
0: Πρόεδρος της ΝΟΔΕ λοιπόν εδώ της ΔΕΠ Καστοριάς λίγο μετά τις 10. Θα δούμε πάρα πολλά από τα χθεσινά, γιατί υπήρξαν και σημεία χθες από την επίσκεψη εδώ Άδωνη Γεωργιάδη που αξίζουν αναφοράς και θα λέγαμε ότι υπήρξε κάποια πρόοδος σε κάποια πράγματα τα οποία είναι βασικά για τον νομό μας. Και... μαζί μας και σήμερα επίσης είναι...
1: Ό,τι καίνεστε, Κίκας Γιώργος είναι μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου τώρα που ο ήλιος καίει και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Πάμε λοιπόν έτσι λίγο πιο διαφορετικά σήμερα στην εκπομπή μας, καταλαβαίνετε, θα έχει μια άλλη διάρθρωση. Θα φτάσουμε πάντως μέχρι τις 2, φαντάζομαι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Χαιρετώ τον Ρούλη Βαλεντίνο, χαιρετώ τον Στράτο τον Μορφίδη. Χαιρετώ τα παιδιά που έχουν σήμερα γενέθλια, τον Νίκο, τον Ρομίλο, τον Μαντζούρα, την Ελένη και τον Γιώργο. 4 φιλαράκια μας σήμερα έχουν γενέθλια. Ευχόμαστε πάντα όμορφα, πάντα με ωραία πράγματα να μεγαλώνουμε.

0: Τέλεια Στοριά, συνεχίζω και πολύ ωραίες εκδρομές και μονοήμερα μέσα στον Ιούνιο.
1: Έχουμε, βγήκε όλο το πρόγραμμα του Ιουνίου, ξεκινώντας από 21 Ιουνίου που πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο, 27 Ιουνίου πάμε Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο και 28 Ιουνίου έχουμε δύο εκδρομές για να διαλέξετε, μία στο Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και μία παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε για τον πρόεδρο της κοινότητας Μεσοποταμίας, τον κύριο Κωνσταντίνου. Δεν τα καταφέρνουμε, βλέπω, μέχρι στιγμής. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και στο Δασάκι να μιλήσουμε με τον κύριο Μακρύδη. Μήπως είναι οι πρώτες ώρες, οι πρώτες πληροφορίες για τον 16χρονο, επαναλαμβάνω, παλικαράκι με το σοκαριστικό δυστύχημα με αγροτικό στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, όλη η Καστοριά. Ξημερώματα. Λοιπόν, προσπαθούμε να πάρουμε και τον κύριο Μακρύδη. Έλενα, πού πάμε? Πάμε λίγο και 316.
1: Ναι, θα πάμε στην 316. Α, ναι, μισό λεπτάκι, θα πάμε στην 316. Την εταιρεία που εμπιστεύεστε για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Ασχολείται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία νομίζω ότι σας αφορούν. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών, όλων των γραμμικών καλλιεργειών, λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίστε λοιπόν το μέλλον σας σήμερα με την 316, τον Γιώργο Αναστασιάδη, τον υπεύθυνο δηλαδή, και την ομάδα του. Τους βρίσκεται στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη και συγκεκριμένα στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β και τηλεφωνικά στο 6955 677 888.
2: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες πρώτες πληροφορίες όπως γίνεται γνωστές στην ευρύτερη περιοχή Μεσοποταμίας. Επαναλαμβάνω, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δασάκι, αλλά δεν είναι ακριβώς το δασάκι. Είναι σε έναν χωματόδρομο πέρα από το δασάκι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και στον κύριο Μακρύδη στην γραμμή μας. Γνωστό σε όλους σας. Κύριε Μακρύδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ δύσκολη πραγματικά περίπτωση. Πραγματικά όταν ακούμε τέτοιες ειδήσεις, είναι ό,τι συγκλονιστικότερο μπορείς να ακούσεις το ξεκίνημα μιας μέρας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι χειρότερο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν υπάρχει άλλο χειρότερο. Κύριε Μακρύδη, τι μαθαίνετε ακριβώς, γιατί οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για το δασάκι, αλλά δεν είναι στο δασάκι το δυστύχημα. Είναι σε έναν χωματόδρομο μετά το δασάκι, έτσι.
1: Όχι μετά, πριν.
0: Πριν το δασάκι, συγγνώμη, μάλιστα.
1: Αυτά που έχω ενημερωθεί, δεν έχω...
0: Ναι.
1: Εγώ στο δάσος είμαι, αλλά ναι, δεν έχω εικόνα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πρέπει να έγινε εκεί που... λέγανε για τις χωματερές.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Τα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει ένα χωματόδρομο που πάει προς την Κορομιλιά, προς το ποτάμι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στο χωματόδρομο πήραν τα παιδιά. Ακούστηκε ότι συνάντησαν μια αρκούδα και την...
0: Ναι.
1: Αποφύστε τώρα, ναι, και αυτά είναι... Αυτή την ώρα είναι...
0: Φαίνεται ότι αυτό είπαν τα παιδιά. Φαίνεται ότι αυτό είπαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Είχαν ένα αγροτικό, στο οποίο πέβαιναν να...

0: 4-5 παιδιά.
1: Εγώ ξέρω 8.
0: 8 παιδιά. Είναι συγκεχημένες ακόμη. 8 παιδιά στο αγροτικό. Μιλάμε τώρα για...
1: 8 μου είπαν ότι πήγαν στο νοσοκομείο τώρα.
0: 8 πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι. Όλο αυτό συμβαίνει τα ξημερώματα, δηλαδή 3.30-4 τα ξημερώματα.
1: Κάπου εκεί, ναι.
0: Κάπου εκεί. Και χτυπώντας αυτό που λένε τα πρώτα στοιχεία, την αρκούδα, το αγροτικό ανατράπηκε.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ άκουσα ότι είδαν μια αρκούδα και την πήραν από πίσω έτσι και...
0: Και έτσι έγινε...
1: Μάλλον εκεί σε κάποια στροφή, σε κάποια λακκούδα.
0: Ναι. Να πούμε ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο γιος του ιδιοκτήτη του αγροτικού. Από εκεί και μετά όμως δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο από όλα τα παιδιά αυτά είναι οδηγός, είναι άλλο παιδί που ήταν εκεί. Δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε την ακριβή πληροφόρηση.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Δεν
0: ούτε εσείς το γνωρίζετε. Καμία σημασία δεν έχει όταν πρόκειται για ένα παιδί 16 ετών, είτε ήταν το ένα...
1: Και μικρή σημασία έχει τώρα να λύσουμε το θέμα.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: είναι η κατάσταση.
1: Ένα άσχημο περιστατικό.
0: Τα παιδιά αυτά ήταν από τη Μεσοποταμία, από κάπου αλλού.
1: Εδώ, στη Μεσοποταμία μένουν τα παιδιά.
0: Όλα τα παιδιά που ήταν εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Μια παρέα είναι αυτό.
0: Μια παρέα είναι αυτό. Μια παρέα. Κύριε Μακρύδη, φαντάζομαι ότι στην πορεία της ημέρας θα έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία ή λεπτομέρειες για την τραγική είδηση της ημέρας, πραγματικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο από αυτά που έχετε μάθει να μας διαφωτίσετε. Η τροχέα το ερευνά όλο το θέμα, βέβαια, και η αστυνομία.
1: Τα πρωινά, ειδικά στα χωριά, είναι λίγο συγκεκριμένος. Ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Δίνει μια άλλη πληροφορία.
0: Ναι.
1: Την καλύτερη πληροφόρηση, λογικά, θα την πάρουμε από την αστυνομία.
0: Από την αστυνομία.
1: Και το νοσοκομείο που εκεί βρίσκονται και τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα πιο συγκεκριμένα και τα πιο αξιόπιστες πληροφορίες, νομίζω,
0: θα είναι
1: υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα εμείς εδώ...
0: Ό,τι μαθαίνει το χωριό. Ό,τι μαθαίνει το χωριό.
1: Και κακό κάνουμε και καλό δεν κάνουμε. Ναι,
0: ναι. Κύριε Μακρύδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και μακάρι τέτοια περιστατικά καταστάσεις να μην τις έχουμε.
0: Παναγία μου όχι. Παναγία μου όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μακρύδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν είναι. Είναι δηλαδή τα πράγματα απίστευτα. Έλενα, πρέπει να πάμε και στο διαφημιστικό. Μαζί μας είναι και οι Φαντίδες, για να πάμε και στο διαφημιστικό.
2: Ναι, να πάμε και οι Φαντίδη. Θα πάμε στο αγαπημένο μας Άρτο Ζαχαροπλαστή, οι Φαντίδη, για το ψωμάκι της ημέρας μας, για όλα τα υπόλοιπα τα ωραία μας, τις κουτάρες μας με τα αλμυρά μας, αλλά και τα γλυκά μας, που είναι πάρα πολύ ωραία όλες οι επιλογές μας, και τώρα που είναι καλοκαιράκι και τα παγωτά μας, ολοκένουργια παγωτό μηχανή στον Ιφαντίδη για να δροσιστούμε, αλλά και τα παγωτίνια μας που είναι μικρά και αθώα και τρώμε χωρίς τύψεις. 24 ώρες το 24ωρο στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στο Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας το Χιόδεντρο.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
0: Να δώσουμε λίγο και την θερμοκρασία αυτήν την ώρα εδώ στην Καλλιθέα. Είναι 17 οι βαθμοί του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριά. Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
8: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
8: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
10: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 0670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Antennes FM 93,6.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα και στο κεφαλάρι μας. Είναι λίγο, όπως καταλαβαίνετε, και είναι φυσιολογικό αυτό. Πολλοί φίλοι, όπως και η Έλληνα το έμαθε τώρα, είναι παγωμένοι στις αντιδράσεις τους πρώτες. Προσπαθούμε γι' αυτό που έγινε στον χωματόδρομο πριν το δασάκι, να δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς ακριβώς έγινε το κακό. Πραγματικά συγκλονισμένη όλη η Μεσοποταμία, συγκλονισμένος όλος ο νομός Καστοριάς από την απώλεια του 16χρονου σε αυτό το τροχαίο. Τα ξημερώματα στις 3:30-4. Καλημέρα και στο φίλο τον Στέφανο. Εδώ επανήλθαμε για ένα ακόμα ημίωρο στη ραδιοπορία του Αντένα 936. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου. Με το καλοκαίρι να προχωρά το δρόμο του και με τις μπόρες τις χθεσινές που έφεραν και blackout σε τουλάχιστον στο μισόνομο και μάλιστα σε μια από τις περιπτώσεις ήταν το Άργος οριστικό σε αυτό το blackout λίγο πριν τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας, του ανακαινισμένου κέντρου υγείας του Άργους. Κεραυνοί, αστραπές έδειξαν τα συστήματα. Οι άνθρωποι του ΔΔΕ προσπάθησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να επαναφέρουν το ρεύμα ώστε να μην έχουμε και άλλα θέματα. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλημέρα στον Κώστα στα Γιάννενα. Επαναλαμβάνω, γιατί με ρωτάτε πώς ήταν στο αγροτικό. Υπάρχουν πληροφορίες για 4 ή 5 άτομα. Ο κύριος Μακρύδης νωρίτερα από την Μεσοποταμία και ο πρόεδρος της Μεσοποταμίας βέβαια και της ομάδος και πέθανε εκεί και για το δασάκι της Μεσοποταμίας, μας είπε για 8 παιδιά πάνω στην καρότσα του αγροτικού. Είναι συγκεκριμένες ακόμα οι πληροφορίες. Σε λίγο έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να πάρουμε και τον κύριο Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο της κοινότητας Μεσοποταμίας. Μήπως έχει κάποια στοιχεία και αυτός. Λοιπόν, Έλενα, πάμε και συνεχίζουμε με το Ανθοπολείο Χλώη.
2: Ναι, και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, διότι τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Οπότε, είτε αν θέλετε κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά βεβαίως είμαστε και στο καλοκαιράκι και θέλουμε να καθίσουμε λίγο και στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας. Ό,τι έχει ο καθένας δεν έχει σημασία. Είστε τυχεροί εσείς που έχετε τις μεγάλες τις ωραίες αυλές, αλλά και εμείς με τα μπαλκονάκια μας μια χαρά είμαστε, αρκεί να τα στολίσουμε ωραία, με πολύ ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά από το Ανθοπολείο Χλώη, να τα κάνουμε όμορφα και να καλέσουμε όλη την παρέα να περνάμε ωραία τις μέρες και τα βράδια μας. Φυσικά θα βρείτε και κεριά από την Noble Senses στο Ανθοπολείο Χλώη. Έχουν έρθει και νέες μυρωδιές. Να μυρίσετε οπωσδήποτε τον Πανόφι, είναι πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Για όλα αυτά μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Πάμε λίγο τώρα και στον πρόεδρο της κοινότητας Μεσοποταμίας, τον κύριο Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα.
0: Βέβαια,
17: καλημέρα.
0: Καθόλου καλή μέρα για την Μεσοποταμία. Η πιο άσχημη μέρα για τη Μεσοποταμία και όλο τον νομό.
17: Όσο καλή μέρα μπορεί να είναι σήμερα, γιατί η τελευταία, όπως γνωρίζετε, και η Μεσοποταμία δοκιμάζεται.
0: Ακριβώς.
17: Έχουμε το χαμό πολλών νέων ανθρώπων.
0: Νέων και ανθρώπων. Αυτό ήταν... Βέβαια, εδώ σπάσαν όλα τα κοντέρ. Μιλάμε για ένα παιδί που δεν πρόλαβε ακόμα να δει τη ζωή. Μόλις 16 χρονών το παλικάράκι.
17: Ακριβώς.
0: Να πούμε το εξής, ότι από τις πληροφορίες που μαθαίνουμε εμείς, είχαμε και τον κύριο Μακρύδη νωρίτερα, φαίνεται ότι το δυστύχημα έγινε στον χωματόδρομο προς το Δασάκι, έτσι.
17: Έτσι λένε, ναι. Και εγώ έτσι.
0: Όχι ακριβώς το Δασάκι, για να δώσουμε και ακριβώς τον περίπου το χώρο.
17: Πηγαίνοντας προς το Δασάκι, οι πληροφορίες λένε όντως για 8 άτομα.
0: Τελικά είναι 8, γιατί από το πρωί που έχουμε έγινε γνωστή αυτή την ιστορία μας, άλλοι μας έλεγαν 4, 5, 6. Είναι 8 τα άτομα που ήταν στο αγροτικό.
17: Για 8 λένε.
0: Στην καρότσα, κύριε Κωνσταντίνου.
17: Και κάποιοι στην καρότσα, ναι. Το παιδί.
0: Κάποιοι στην καρότσα και κάποιοι στο μέσα.
17: Και κάποιοι στην καμπίνα, ναι, ακριβώς. Το αυτοκίνητο βρέθηκε αναποδογυρισμένο.
0: Άρα το αυτοκίνητο ανατράπηκε. Δεν ήταν απλά μια σύγκρουση. Ανατράπηκε το φορτηγό.
17: Όχι, ανατράπηκε, ναι.
0: Και τα παιδιά που ήταν στην καρότσα, τι έγινε, και τα παιδιά που ήταν βέβαια στην καμπίνα.
17: Προφανώς εξπενδονίστηκαν και γι' αυτό έγινε και αυτό το ατυχές γεγονός. Τώρα. Είναι πληροφορίες όλα, έτσι, μέχρι να μας πει και η αστυνομία.
0: Το παιδί που έχασε τη ζωή του ήταν αυτό που οδηγούσε ή άλλο παιδί από την παρέα?
17: Όχι. Πρέπει να ήταν στην καρότσα.
0: Πρέπει να ήταν στην καρότσα. Και αυτό δεν το ξέρουμε πάντως με ακρίβεια.
17: Σίγουρα, ναι. Αυτά θα τα βγάλει η αστυνομία το πόρισμα ακριβώς. Είναι οι πληροφορίες τώρα και σας το λέω για ενημέρωση πιο πολύ.
0: Όλο αυτό συμβαίνει 3.30-4 τη νύχτα, τα ξημερώματα, έτσι.
17: 3.30-4 τη νύχτα, ναι.
0: Αυτή είναι, όλα τα παιδιά αυτά είναι η παρέα που είναι στη Μεσοποταμία, είναι η δική τους παρέα?
17: Ναι, ήταν μια παρέα, όλοι μαζεμένοι κάπου. Από ό,τι μίλησα και με κάποιους τώρα το πρωί, τους είδαν μαζεμένους και κάπου, όλα μαζί τα παιδιά. Προφανώς και όλοι μαζί μετά θα πήγανε.
0: Ίσως πάμε μια βόλτα στο Δασάκι, ας πούμε.
17: Να πάμε μια βόλτα, ναι. Σίγουρα τους πετάχτηκε αρκούδα από ό,τι λένε και...
0: Αυτό λένε τα υπόλοιπα, λένε ότι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες των παιδιών που ήταν σε αυτή την παρέα και που μίλησαν στους αστυνομικούς, είπαν ότι είδαμε αρκούδα και έτσι έγινε η σύγκρουση και η εκτροπή του αυτοκινήτου.
17: Ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Προφανώς έγινε αυτός ο επικίνδυνος ελιγμός και τα παιδιά που ήταν στην καρότσα... εξφενδονίστηκαν και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός. Ναι.
0: Τα παιδιά ήταν όλα, είναι όλα ανήλικα?
17: Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι κάποια δεν πρέπει να είναι. Νομίζω. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά τα παιδιά. Εγώ για τον αριθμό γνωρίζω σίγουρα. Σίγουρα γνωρίζω για τον αριθμό από
0: σίγουρα είναι 8. Αυτό το διαβεβαίνετε και εσείς, ότι σίγουρα τα παιδιά ήταν 8 στην καρότσα και στην καμπίνα του αγροτικού.
17: Έτσι λένε, ναι, έτσι λένε ότι είναι 8. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι ανήλικοι.
0: Ναι. Το αγροτικό αυτό το είχε πάρει κάποιο παιδί προφανώς από το σπίτι του, έτσι.
17: Από το σπίτι του. Πήρε τα κλειδιά και πήγαν μια βόλτα.
0: Ούτε ξέρουμε αν το παιδί αυτό είναι ανήλικο ή ενήλικο, δεν το γνωρίζουν, τον οδηγό δηλαδή.
17: Όχι, δεν ξέρω ποιος ήταν ο οδηγός. Δεν
0: ξέρουμε ποιος είναι ο οδηγός.
17: Όχι, ο οδηγός δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι. Διερευνά η αστυνομία ακόμα, διερευνά και τα αίτια για την αρκούδα, για τον ελιγμό, για τα πάντα.
0: Και προφανώς βρίσκεται και στο σημείο του ατυχήματος για να δει και τον δρόμο, να δει τι έγινε ακριβώς, την κατάσταση του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο μήπως το έχετε δει, κύριε Κωνσταντίνου, δηλαδή?
17: Όχι, δεν το είδα, δεν πρόλαβα, όχι. Δεν πρόλαβα να το.
0: Αν έχει εμφανίσει σημάδια τρακαρίσματος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν ένα αυτοκίνητο χτυπήσει μια αρκούδα, όπως λένε τα παιδιά, είναι εμφανέστατο.
17: Λένε ότι το αυτοκίνητο ήταν τουμπαρισμένο όταν το βρήκε η αστυνομία.
0: Τουμπαρισμένο το βρήκε η αστυνομία.
17: Όταν το βρήκε η αστυνομία ήταν τουμπαρισμένο.
0: Δεν υπάρχει.
17: Και προφανώς αν είχε παιδιά στην καρότσα είναι τραγικό το...
0: Ναι. Η καρότσα που είναι το πιο ευάλωτο σημείο σε ένα αγροτικό, αν ανατραπεί ένα, το καταλαβαίνετε όλοι.
17: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει πιο τραγικό. Δηλαδή δεν έχω λόγια, κύριε Κωνσταντίνο. Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που ακόμη και μετά από τόσα χρόνια και τα λοιπά δεν μπορείς να βρεις ούτε ψυχραιμία, ούτε να βρεις τα λόγια σου, ούτε δεν υπάρχει.
17: Τις τελευταίες μέρες στη Μεσοποταμία ακούμε άσχημα γεγονότα. Ναι. Την τελευταία εβδομάδα, άσχημα. Αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: αυτό είναι...
17: πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Είναι ένα παιδί που το βλέπαμε καθημερινά έξω. Νέο παιδί. Τι να πω, δεν.
0: Που δεν πρόλαβε να δει τη ζωή. Όταν μιλάμε για ένα παιδί 16 χρονών, είναι ένα παιδί 16 χρονών. Που δεν είδε τη ζωή του ακόμα. Δηλαδή είναι.
17: Τραγικό.
0: Τραγικό.
17: Τραγικό.
0: Κύριε Κωνσταντίνου, για ό,τι νεότερο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να πείτε έτσι πριν κλείσουμε.
17: Όχι, αυτά, συλληπιτήρια στους γονείς.
0: Τι κουράγιο να βρουν αυτοί οι γονείς για να συνεχίσουν τη γονή. Δεν ξέρω, αυτό το παιδί που έχασε τη ζωή του έχει κάποια αδέρφια, είναι οικογένεια.
17: Δεν το γνωρίζω αυτό, να σου πω την αλήθεια, αν έχει άλλα αδέρφια. Είναι αλβανικής καταγωγής το παιδί.
0: Μάλιστα.
17: Δουλεύουν οι γονείς του εδώ. Αλλά περαιτέρω για την οικογένεια δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζετε, αν έχει άλλα αδέρφια.
17: Ναι.
0: Αλλά ήταν εκεί αυτή η οικογένεια που κατάγεται, λέτε, από την Αλβανία, αλλά ήταν τα παιδιά,
17: ναι,
0: και η οικογένεια στην Μεσοποταμία εγκατεστημένη.
17: Μένουν στη Μεσοποταμία οι γονείς, ναι, μένουν.
0: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
17: Ναι, μένουν πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Και δούλευαν εκεί σε αγροτικές δουλειές οι γονείς του, φαντάζομαι.
17: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο.
17: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας.
17: Καλημέρα.

Χαιρετήσω και Νίκο Κοτόπουλο. Καλημέρα Χριστοκέλληνα, καλή συνέχεια με υγεία και αγάπη. Γεια σου Νικόλα μου, την καλημέρα μας. Όπως ακούτε λοιπόν, και το έχουμε το θέμα από τις 9 η ώρα, δηλαδή δεν πήγαμε σε κάτι άλλο ακόμα. Ουσιαστικά είναι το θέμα το οποίο συγκλονίζει σήμερα τον νομό Καστοριάς, όσο μάλλον και την Μεσοποταμία. Ακούσαμε και τον κύριο Μακρίδη, τον πρόεδρο της ομάδας Μεσοποταμίας και υπεύθυνο για το δασάκι του συλλόγου εκεί της Μεσοποταμίας, αλλά και τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Κωνσταντίνου, της κοινότητας Μεσοποταμίας, για ό,τι νεότερο υπάρχει μέχρι στιγμής. Λογικά στην πορεία της ημέρας θα έχουμε και κάποια ακόμη στοιχεία. Μόλις τα έχουμε και αυτά θα επανέλθουμε, δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Είναι τα μόνα θέματα τα οποία δεν θέλουμε κυριολεκτικά να ασχολούμαστε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις στον νομό Καστοριάς για τόσο νέα παιδιά.

0: πάμε, Έλενα.
1: Να πάμε λίγο και άργο οριστικό τώρα, να πάμε House of Beauty, για να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας και θα ξεκινήσω κατευθείαν με Laser Renova. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και έχω και προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μέσω θεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου επίσης, δερμοαπόξηση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου και το 2026 αλλά και το 2027. Όσες έχετε την ημερομηνία σας, καλό είναι να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί τα ραντεβού εξαντλούνται. Γνωρίζετε ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα Σαββατοκύριακα. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty και για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS για σύσφυξη, μήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, αλλά το ίδιο μηχάνημα είναι και για το πρόσωπό μας. Κάνει ανόρθωση πρόσωπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και φυσικά έχουμε και προσφορά γνωριμίας, οι 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και οι 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31, στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

Οι πληροφορίες μας τώρα και από το νοσοκομείο που έχουν πάει και τα υπόλοιπα παιδιά είναι ότι, εντάξει, τα υπόλοιπα παιδιά φαίνεται να είναι καλά. Καλά. Άλλο λίγο καλύτερα, άλλο λίγο πιο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει άλλο παιδί κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση καταλαβαίνετε, με 8 παιδιά σε ένα αγροτικό, τα μισά στην καρότσα και τα μισά στην καμπίνα, καταλαβαίνετε πόσο σε μια τέτοια περίπτωση τραγικότερο μπορεί να ήταν όλο αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι τα υπόλοιπα παιδιά, ό,τι μπορούμε να μάθουμε, είναι, επαναλαμβάνω, οι πρώτες ώρες είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό και μάλιστα εν κινήσει στην εκόπη. Εν πάση περιπτώσει πάντως φαίνεται ότι τα υπόλοιπα παιδιά μάλλον είναι, υπάρχει κίνδυνος ζωής. Αυτό έχει τη σημασία του να το πούμε αυτή τη στιγμή. Πάμε. Ό,τι νεότερο επαναλαμβάνω για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη στον δρόμο, το χωματόδρομο προς το Δασάκι, επαναλαμβάνω, όχι στο Δασάκι της Μεσοποταμίας, στο χωματόδρομο προς το Δασάκι. 3:30 τη νύχτα, τα ξημερώματα.

0: Όπως μας είπε ο κύριος Κωνσταντίνου, το παιδί αυτό, χρόνια οικογένειά του, αλβανικής καταγωγής, χρόνια οικογένειά του ζει και εργάζεται στη Μεσοποταμία σε αγροτικές κυρίως δουλειές. Πάρα πολλά χρόνια είναι εκεί. Λοιπόν, που πάμε, Ελένα, τώρα λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη δύσκολη ώρα.
1: Δύσκολη, όντως.
0: Μετά τις 10 θα πάμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί χθες ήταν μια ενδιαφέρουσα μέρα για τα πράγματα της Καστοριάς. Τρία εγγένεια είχαμε χθες και θα τα δούμε και στην απορία.
1: Ναι, μέσα
0: και πολλά μέσα. Από τα, κάποια από αυτά που αξίζει να δώσουμε και μια συνέχεια σήμερα, γιατί όντως σε ορισμένα πράγματα όπως τον αυτισμό υπάρχει μια πρόοδος.
1: Μια πρόοδος,
0: από αυτά,
1: ναι,
0: που ξέραμε. Λοιπόν, Έλενα.
1: Θα πάμε Messi Marvels, όπως σου έλεγα, και λέω να πάμε στα τμήματα των ενηλίκων αυτή τη φορά στο Messi Marvels, γιατί και εμείς οι μεγάλοι θέλουμε λίγη από τη μαγεία του Messi Marvels. Τμήματα κεραμικής, λοιπόν, και αν νιώθεις και εσύ την ανάγκη να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να αφιερώσεις χρόνο σε σένα, το Παπί Potter Studio είναι αυτό ακριβώς που ψάχνεις. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε τον πυλό, να μάθετε τεχνικές και να μπείτε σε μια διαδικασία που θα σας γεμίσει πάρα πολύ. Είναι πολύ δημιουργικό και όμορφο χόμπι η κεραμική και φανταστείτε ότι αυτό που θα δημιουργείτε μπορείτε να το πάρετε και να το έχετε και σπίτι σας και να το θαυμάζετε κάθε μέρα. Και για το Papi Potter Studio λοιπόν και για τα τμήματα ενηλίκων κεραμικής ανηφορίζουμε αγαπημένη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47 στο Messi Marvels που έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως και για να κλείσετε τη δική σας θέση μπορείτε να καλείτε στο 24670-24639.
0: Πρόσκληση για τον Προοδευτικό Εξοριστικό Σύλλογο Νέας Λευκής για τις διήμερες εκδηλώσεις Σταύρου Νακασιάν. Είναι για αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μπάμπης Ιωακιμίδης, τη Λύρα Αναστάσιος Πετρόπουλος, Αγγείο Γιάννης Κάμπας, όλο το επιτελείο, Λύρα και τραγούδι Νίκος Γρηγοριάδης. Αυτά για την ημέρα της Παρασκευής. Για το Σάββατο στις ίδιες εκδηλώσεις στη Νέα Λεύκη, Μπάμπης Ιορδανίδης, Γιώργος Μωυσιάδης, Μακρύδης Λάδαρος στο τραγούδι και στη Λύρα, Σιαπέρδας Ιορδάνης Λύρα Αγγείο τραγούδι, Νίκος Καλπατσινίδης στο κλαρίνο, ο Γιάννης ο Μίσκος στο νταούλι, όλο το επιτελείο επίσης και για το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Νέα Λεύκη στις διήμερες εκδηλώσεις Σταύρος Νακασιάν.

0: Να πω επίσης ότι ο κύριος Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το πρωί θα επισκεφθεί διανυκτέρευση Καστοριά. Θα επισκεφθεί και το ΕΚΑΒ, αν δεν το έχει επισκεφτεί ήδη, και θα αναχωρήσει αμέσως μετά με το γνωστό πουλμανάκι ουσιαστικά που κάνει όλη αυτή την περιοδία και γενιάζει.
1: Δεν γνωρίζαμε ότι διάφορες... θα διανυκτέρευε εδώ.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν πρέπει να ήταν στον προγραμματισμό να διανυκτέρευσει εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί νομίζω ότι δεν προλάβαινε το τελευταίο αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.
0: Νομίζω ότι θα πήγαινε και στο ΕΚΑΒ σήμερα το πρωί πάντως. Αυτό ήξερα εγώ. Τώρα από εκεί και μετά. Πάντως εδώ έμεινε την νύχτα, αυτό φαίνεται. Θα μας το πει και ο κ. Βελίδης βέβαια. Όλο το πρόγραμμα του πήγε πάρα πολύ πίσω. Γιατί ενώ ήταν προγραμματισμένο η πρώτη επίσκεψη 6:30 στο κέντρο υγείας του Άργους, ουσιαστικά ήρθε 8:25 και καταλαβαίνετε ότι πήγε πάρα πολύ το πρόγραμμα πίσω έτσι και αλλιώς. Με αποτέλεσμα να φτάσει η τελευταία εκδήλωση που ήταν η κομματική εκδήλωση μεσάνυχτα στο Έσπερος. Οι οποίοι είχαν μαζευτεί από τις 9 η ώρα και περίμεναν 12 η ώρα ουσιαστικά να έχουν και αυτήν την... Δεν ξέρω πόσοι έμειναν και μέχρι το τέλος ή κάποιοι αν...
1: Κοίτα, σε εμάς πάνω στο...
0: Ναι.
1: Στο κέντρο Άνοιας έφυγε αρκετός κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Που ήταν από νωρίτερα εκεί. Αλλά είχε... κάποιες άλλες υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να περιμένει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, κουράστηκε και ο κόσμος. Ήταν και μερικοί άνθρωποι λίγο πιο μεγάλες ηλικίες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να περιμένουν πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε για την, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και αμέσως μετά αυτά θα τα πούμε και αναλυτικά με τον κύριο Βελίδη για όλα όσα έγιναν χθες. Βέβαια, όπως τα είδατε, αν παρακολουθείτε λίγο για τα δικά μας social, προσπαθήσαμε, είμαστε να είμαστε παντού. Δηλαδή, θα δείτε όλα και τα είχαμε και σε live μετάδοση, να έχετε και την εικόνα από το Άργος, μετά στο νοσοκομείο, μετά στο κέντρο της Άνοιας. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ και από την κομματική εκδήλωση. Λοιπόν, Έλληνα, πού πάμε?
1: Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, το οποίο σήμερα να σας ενημερώσω ότι είναι κλειστό λόγω πένθους. Θα σας πω βέβαια όλα μας τα ωραία και για το Αγκίστρι από αύριο ξανά κοντά σας. Τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομολαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Όλα αυτά τα ωραία. Την ωραία μας την αυλή τώρα το καλοκαίρι, να έχουμε και τη λίμνη απέναντι έτσι όμορφα και ωραία. Την φανταστική εξυπηρέτηση των παιδιών πάντοτε στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, όπως είπαμε σήμερα, κλειστό λόγω πένθους.
0: Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια διακοπή υδροδότησης στο Μαυροχώρι. Οφείλεται σε ηλεκτρολογικά θέματα. Υπάρχει εκεί το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ. Οπότε με την επισκευή της βλάβης στα ηλεκτρολογικά του υδραγωγείου θα επανέλθει και το νερό στο Μαυροχώρι. Τώρα ελπίζω να έχουν όλοι εκεί, μας το είχαν πει νωρίτερα αυτό. Ελπίζω μέχρι τώρα που το λέμε κιόλας να έχει έρθει το νερό, να έχει γίνει βλάβη κανονικά και να πάρει το χωριό και πάλι κανονικά το νερό του. Πάμε διαφημιστικό, επιστρέφουμε με τον κύριο Βελίδη.
2: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikou.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Στην επιστροφή μας λοιπόν, και πάμε να καλημερίσουμε, μάλλον πριν καλημερίσουμε, να πούμε μια κουβέντα και για την Energon που είναι μαζί μας. Μελέτες, κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο. Από το Α στο Ω, δηλαδή από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση, και μηχανολογικό εξοπλισμό σε αποκλειστικότητα και γερμανική λέβητε αερίου και φυσικού αερίου από την Wolf. Ό,τι καλύτερο στην Ευρώπη σήμερα. Καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία και σε αντλίες θερμότητες και σε λέβητες πέλετ και σε λέβητες ξύλου. Ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, λέβητες συμπίκνωσης πετρελαίου. Φιλιότο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, πάντα στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Όπως σας έχουμε πει, στον απόϊχο της επίσκεψης Άδωνη Γεωργιάδη, σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΠΟ, κύριος Βελίδης. Κύριε Βελίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στην Έλενα, σε όλους τους ακροατές σας.
0: Δεν θα έχουμε τον απεριόριστο χρόνο, γιατί δυστυχώς 10.30 θέλετε να μας φύγετε.
1: Ναι,
0: εμείς θέλαμε να σας κρατήσουμε τουλάχιστον μέχρι τις 11.30 εδώ.
1: Θα κανονίσουμε άλλη ημέρα στη διάθεσή σας.
0: Έφυγε ο κύριος Γεωργιάδης αρχικά.
1: Μόλις έφυγε.
0: Επισκέφθηκε ο υπουργός. Επισκέφθηκε και το ΕΚΑΒ σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί.
1: Έτσι ακριβώς, επισκέφθηκε και το ΕΚΑΒ Καστοριάς. Οπότε ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του υπουργού και συνεχίζει το πρόγραμμά του στην Πιερία, από ό,τι μας γνωστοποίησε.
0: Από ό,τι ξέρουμε, θα είναι στην Πιερία.
1: Καταρχάς, πρωτού ξεκινήσουμε, γιατί είναι
0: για
1: μια
0: το
1: μέρα,
0: θέμα της ημέρας, βεβαίως.
1: Σήμερα με ανάμεικτα συναισθήματα.
0: Πολύ ήθελα, βαριά συναισθήματα.
1: Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για τον χαμό του 16χρονου παιδιού. Δεν υπάρχουν λόγια.
0: Δεν υπάρχουν. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βγαίνουν λόγια. Τι να πεις και τι να πεις.
1: Εύχομαι να είναι το τελευταίο γεγονός και συμβάν δυστύχημα το οποίο.
0: Και πέρσι δυστυχώς είχαμε πάλι νέα παιδιά σε τροχή, όπως θυμάστε. Άλλο τραγικό και τότε.
1: Η μόνη ευχή είναι το τελευταίο.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στην επίσκεψη. Αρχικά είχαμε μια καθυστέρηση, η οποία πήγε πίσω όλο το πρόγραμμα. Εγώ να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Τι ώρα φτάσατε στην κομματική εκδήλωση, κύριε Βελίδη?
1: 11.
0: Και αν έμεινε κανένας άνθρωπος να παρακολουθεί την ομιλία Γεωργιάδη στο τέλος.
1: 11 η ώρα ξεκίνησε η κομματική μας εκδήλωση, γιατί υπήρχε μια καθυστέρηση στο πρόγραμμα του Υπουργού, επειδή είχε 2 ώρες καθυστέρηση η πτήση του για Θεσσαλονίκη, γιατί το μεσημέρι πέταξε για Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να πάει πίσω όλο του το πρόγραμμα και οι τελετές των εγγενείων που πραγματοποιήθηκαν εχθές στην περιοχή μας. 100 και πλέον άτομα παρέμειναν. 11 η ώρα ξεκίνησε η κομματική μας εκδήλωση και ολοκληρώθηκε στις 12.
0: Δηλαδή παρέμειναν 100 στο τέλος. Και ήταν άλλοι 100 από πριν που περίμεναν τις 9 η ώρα, βέβαια, να γίνει αυτή η.
1: Ναι, γιατί είχε ανακοινωθεί 8.30 ώρα ότι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική μας εκδήλωση. Ήταν να πάει λίγο πίσω. Εν τέλει πραγματοποιήθηκε στις 11 η ώρα.
0: Και ο μισός κόσμος έφυγε.
1: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς δημόσια τον Υπουργό για την χθεσινή πολύ σημαντική επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Καστοριά, και γιατί πέραν της κομματικής μας εκδήλωσης, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τα μέλη, τα στελέχη, τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας που παρέμειναν μέχρι εκείνη την ώρα, γιατί καταλαβαίνετε το 3 ώρες να καθυστερήσει μια εκδήλωση είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Από εκεί και έπειτα όμως να εστιάσουμε στα πραγματικά, στα σοβαρά που είχαμε χθες για την περιοχή μας. Είχαμε 3 τελετές εγγενείων,
0: ναι,
1: παρουσία του Υπουργού Υγείας του Άδωνη του Γεωργιάδη. Καταρχάς με την τελετή εγγενείων της ανακαίνησης του Κέντρου Υγείας Άργους Οριστικού.
0: Και εκεί είχαμε ουσιαστικά τις όποιες αντιδράσεις υπήρχαν, όπως είχε βγει και από νωρίτερα ένα κάλεσμα. Πήγε ο κύριος Γεωργιάδης στους ανθρώπους που φώναζαν και διαμαρτύρονταν εκεί. Είναι, ναι, από τα θέματα που ήταν, δεν το κάνει πρώτη φορά, το κάνει παντού σχεδόν που πηγαίνει.
1: Ήταν ένας μικρός αριθμός ατόμων που είδαμε με το που ξεκίνησε η τελετή των εγγενείων, αποχώρησαν κιόλας. Ήταν παρόν μόνο για την αρχική, δηλαδή με το που ήρθε ο Υπουργός. Δεν θα ήθελα όμως να εστιάσω εκεί. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στο σημαντικό γεγονός των εγγενείων του Κέντρου Υγείας, της αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας, ενός πραγματικού, θα ήθελα να πω, ένα στολίδι για την περιοχή μας, που εξυπηρετεί αρκετό κόσμο.
0: Έχω ανεβάσει και ένα βιντεάκι, αν θέλει ο δύο κόσμος, πώς είναι το Κέντρο Υγείας σήμερα. Υπάρχει ένα βιντεάκι στα social, είναι λίγο δευτερολέπτων, αλλά νομίζω ότι περιεκτικά δείχνει όλους τους χώρους, να το δείτε.
1: Είναι πολύ, όσοι το επισκεφθήκαμε και χθες, διαπιστώσαμε το υψηλό επίπεδο.
0: Πέρα από τους χώρους, εγώ για το Κέντρο Υγείας το Άρχος Οριστικό έχω να πω ότι είναι έτσι οικογενειακό το κλίμα, είναι φιλικό το κλίμα, μπαίνεις και νιώθεις εκεί μια... ότι θα σε προσέξουν, θα σε δουν, γι' αυτά μετράν πάρα πολύ για κάποιον που πηγαίνει σε μια δομή υγείας, έτσι.
1: Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ.
0: Είναι όλα καλά παιδιά εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ, κύριε Νατσούλη, πέραν τα συγχαρητήρια προς τον Υπουργό, θα ήθελα να συγχαρώ για όλα αυτά τα οποία γίνονται στις δομές υγείας της περιοχής μας, και τον διοικητή από την Τρίτη ΥΠΕ και τους υποδιοικητές, όπως επίσης και το διοικητή του νοσοκομείου και όλο το προσωπικό, είτε στο νοσοκομείο.
0: Και μακάρι να έρθει περισσότερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, τόσο στο κέντρο υγείας όσο και εδώ στο νοσοκομείο, ουσιαστικά μάλλον υπερβάλλουν και αυτούς για να καλύψουν και τις θέσεις που λείπουν, είτε σε γιατρούς είτε σε νοσηλευτικό προσωπικό. Κάντε κάτι παραπάνω. Μακάρι να υπάρξουν, γιατί όπως τα είπατε κι εσείς, τα είπαν όλοι χθες, ωραία είναι όλα αυτά και οι ανακαινήσεις και τα καινούργια πράγματα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι, γιατί χωρίς ανθρώπους δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να λειτουργήσει το σύστημα.
1: Τα συγχαρητήρια και στο προσωπικό, γιατί χωρίς το προσωπικό, το ξέρουμε όλοι μας, ότι πρέπει να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας για να εξασκήσει την επιστήμη της ιατρικής και τις υψηλές παροχές υγείας που παρέχονται στους συντοπίτες μας. Το διαπιστώσαμε αυτό εχθές, όσοι παρευρεθήκαμε και μετά στα γένεια των ΤΕΠ Καστοριάς, ναι, των νέων ΤΕΠ, ναι, ναι. Πολύ σημαντικά και εκεί πέρα.
0: Τα ΤΕΠ είναι πραγματικά υπερσύγχρονα.
1: Ναι, και όπως ανέφερε ο Υπουργός, είναι η πρώτη επαφή που έχει ο πολύς ο κόσμος με το νοσοκομείο.
0: Και
1: με,
0: για πρώτη φορά μας τα έλεγε χθες και ο διοικητής του νοσοκομείου, θα τον έχουμε σήμερα αναλυτικά για όλα αυτά, για το που πάει το νοσοκομείο τα επόμενα χρόνια. Αίθουσα αναζωογόνησης, έχουν σωθεί άνθρωποι από αυτήν την αίθουσα που υπάρχει για πρώτη φορά στο νοσοκομείο.
1: Να συγχαρώ επίσης και τον Νίν, αλλά και τον πρώην διοικητή, γιατί έγινε και γίνεται σημαντικό έργο.
0: Ναι, γιατί... όταν σε ένα χρόνο πηγαίνουν 22.000 συμπολίτες μας στα ΤΕΠ, 22.000 συμπολίτες μας πηγαίνουν στα ΤΕΠ, επισκέφτονται τα ΤΕΠ, 22.000 παρουσίες εκεί στα ΤΕΠ, μπορεί να είναι λιγότεροι πολίτες, αλλά 22.000 και πλέον παρουσίες εκεί, είναι τεράστιος αριθμός.
1: Και είδαμε, κύριε Νατσούλη, ότι η συνεργασία όλων των φορέων της περιοχής, το οποίο διαπιστώσαμε με την παρουσία και της βουλευτή και του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, και τη συνεργασία που υπάρχει με το διοικητή του νοσοκομείου και τα έργα τα οποία προχωρούν. Είδαμε και την ανακοίνωση από τον κύριο Παπαθανάση για την ένταξη, μετά από πρόταση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τα
0: επιπλέον ορόφου.
1: Έτσι ακριβώς, για τα 7,5 εκατομμύρια. Πολύ σημαντική παρέμβαση για το νοσοκομείο μας. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται
0: και
1: από το ΠΕΒ.
0: Η θωράκιση
1: του
0: νοσοκομείου αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, η θερμομόνωσή του.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι με τη συνεργασία όλων μας μπορούμε να επιτύχουμε πολλά για την περιοχή μας. Και θα ήθελα μία ξεχωριστή αναφορά για τα τρίτα εγγένεια τα οποία έκανε χθες ο Υπουργός.
0: Τα οποία ήταν, θα λέγαμε, επίσης, γιατί το κάθε μέρος που πήγαινε ο κ. Γεωργιάδης, ήταν ο Άργος, είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Αλλά νομίζω το κλίμα στο κέντρο Άνοιας ήταν λίγο διαφορετικότερο. Που και εκεί ήταν πολύ περισσότερος κόσμος από νωρίς, που έπρεπε να φύγει όμως, γιατί ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι, μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν άντεχαν την αναμονή. Ήταν γεμάτο εκεί, περίμεναν για τα εγγένεια, αλλά και εκεί υπήρξε βεβαίως όπως ήταν φυσικό η καθυστέρηση.
1: Μία πολύ σημαντική δομή η οποία ιδρύθηκε και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μας. Θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια και το Μητροπολίτη μας, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε περισσότερο, ναι, για την πραγματοποίηση και την λειτουργία αυτής της δομής, γιατί είδαμε να αξιοποιείται και ένα κτίριο από το Ίδρυμα Καλλιστένη, ενός πραγματικού ευεργέτη της Καστοριάς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η δομή θα απασχολεί κόσμο ο οποίος θα παραμένει στην
0: 20 Καστοριά. 20 άτομα από την Καστοριά, 29 παιδιά δουλεύουν στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμή στο κέντρο εξυπηρετεί πάνω από 30-32, αν δεν κάνω λάθος, ωφελούμενους, με την προοπτική να φτάσουμε στο μέγιστό του, στο πικ του, το 50, με 25 το πρωί και 25 το απόγευμα μέχρι 9 το βράδυ.
1: Πολύ σημαντική δομή, γιατί αντιλαμβανόμαστε και αν δούμε και κάποιες μελέτες επιστημονικές που δημοσιεύονται τα τελευταία χρόνια, η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ παίζει πολύ σημαντικό. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί δεν θέλεις τέτοιο επίλογο για τους δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή να φτάνουν σε ένα σημείο που να μην αναγνωρίζουν ότι είσαι το παιδί του.
1: Και το σημαντικό.
0: Είναι πραγματικά πράγματα τα οποία έχουν μια πολύ πολύ, αν το δείτε, μια πολύ ανθρώπινη διάσταση. Και η βοήθεια, όποια βοήθεια μπορεί να δοθεί, είναι κυριολεκτικά προς την σωστή κατεύθυνση.
1: Και το σημαντικό, κύριε Νατσούλη, είναι ότι πλέον υπάρχουν και διαγνωστικά τεστ τα οποία θα
0: προλάβουν καταστάσεις.
1: Να προλάβουν καταστάσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν, αν υπάρχουν δείγματα ότι μπορεί να προκύψει η νόσος αυτή μελλοντικά, να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν θεραπεία νωρίτερα, για να μπορέσουν να μην φτάσουν εκεί πέρα. Οπότε,
0: γιατί όταν φτάσουν εκεί, τα πράγματα με την άνοια είναι ακόμα λίγο μπέρδεμα. Δηλαδή δεν μπορεί να επανέλθει κάποιος. Η όλη προσπάθεια είναι να διατηρηθεί σε κάποιο επίπεδο. Δεν μπορεί να γιατρευτεί κάποιος από αυτό.
1: Το σημαντικό πάντως, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, ένα πολιτικό σχόλιο για την χθεσινή ημέρα, κύριε Νατσούλη, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή...
0: Πριν το κάνετε το πολιτικό, σε αυτά τα γένεια υπήρξε και μια εξέλιξη. Γιατί όλοι περίμεναν χθες να δούμε τι θα γίνει και με το κέντρο του αυτισμού. Οι άνθρωποι του κέντρου αυτισμού, όπως είδατε, ήταν και με παρουσία στο νοσοκομείο, όπως είχαν ενημερωθεί να είναι εκεί, και είχαν μια πολύ σύντομη εκεί συζήτηση με τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά νομίζω τα ουσιαστικά έγιναν στο κέντρο Άνοιας. Αρχικά ήταν πολύ συγκινητικός ο Μητροπολίτης, ο οποίος, ενώ εγκαινιαζόταν το κέντρο της Άνοιας, έκανε μια πολύ ανθρώπινη

0: Το κάνει. Οι άνθρωποι του αυτισμού με τους οποίους μιλήσαμε δηλώνουν καταρχήν ευχαριστημένοι από τη δημόσια δέσμευση, τονίζουν όμως ότι μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο θα πρέπει να μπουν πράγματα στην σειρά για να πάρει όλο αυτό το ζήτημα ουσία, σάρκα και οστά το επόμενο διάστημα. Καταρχήν πάντως από την εταιρεία του αυτισμού κρίνεται θετική η δημόσια δέσμευση Γεωργιάδη για αυτό το θέμα.
1: Όχι μόνο δημόσια, να ξέρετε και εσείς.
0: Πιο δημόσια δεν γινόταν.
1: Όχι, εντάξει. Πέραν αυτού, εγώ θα ήθελα να γνωρίζετε και αυτό το οποίο θα προκύψει το επόμενο διάστημα, όπως ανέφερε και ο Υπουργός εχθές δημόσια, είναι ότι θα πραγματοποιηθεί και μία σύσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
0: φορέων,
1: έτσι ώστε να πάμε και στο επόμενο βήμα, κύριε Νατσούλη. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι ο Υπουργός.
0: Και το λέγαμε και χθες, ότι εμείς θα ήμασταν ικανοποιημένοι και μόνο να υπάρξει δημόσια δέσμευση του Υπουργού. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Αλλά αρχικά έπρεπε να υπάρξει αυτό που έγινε χθες.
1: Μα έτσι κι αλλιώς ο Υπουργός, γιατί το γνωρίζω κι εγώ από πλευράς ότι ενημέρωσα και την διοίκηση του Σωματείου, ότι είχε. Κατευθείαν ο Υπουργός προθυμοποιήθηκε να συναντήσει τους ανθρώπους αυτούς. Το έκανε όμως, έκανε και μία δέσμευση δημόσια προς τον Καστοριανό λαό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι συντοπίτης μας. Οπότε ένας λόγος παραπάνω, θέλει να προχωρήσει αυτό το πράγμα, θα τα βάλουν κάτω οι εμπλεκόμενοι φορείς και πιστεύω ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο και ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς τους ανθρώπους, για να μπορέσει να υλοποιηθεί η δέσμευση του Υπουργού και να πάμε στην πράξη, κύριε Νατσούλη. Και εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς, να ξέρετε, το γνωρίζει αυτό ο κόσμος και οι άνθρωποι του Σωματείου, ότι είμαστε πάντα δίπλα τους και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσει να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά τους.
0: Πάμε λίγο τώρα και στην κομματική εκδήλωση. Είπαμε ότι ήταν 200 άτομα συγκεντρωμένα. Λόγω της καθυστέρησης έφυγαν οι μισοί. Μείνατε 100 πάντως μέχρι τα μεσάνυχτα και τα λοιπά για να ακούσετε τον κύριο Γεωργιάδη. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να μας πείτε από αυτά που δεν έπιασαν κάμερες ή δεν άκουσαν αυτοί που ήταν εκεί? Για το πού πάμε, πώς πάμε για τις εκλογές και τι θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία και πού θα βρεθεί στον πολιτικό χάρτη της χώρας τους επόμενους μήνες?
1: Καταρχάς, αυτό το οποίο ανέφερε και ο Υπουργός, γιατί είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, στην πολιτική εκδήλωση, η οποία δεν ήταν μόνο για τα θέματα υγείας, ήταν μια πολιτική εκδήλωση όπου, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, καταρχάς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κάνει πράξη αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει το 2023, και ειδικά στο χώρο της υγείας ο κόσμος αυτό το βλέπει, γιατί θυμάστε ότι από τις βασικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το 2023 προεκλογικά ήταν η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό γίνεται πράξη με πολλαπλά έργα και δεκάδες έργα και εκατοντάδες τα οποία πραγματοποιούνται σε όλες τις δομές υγείας της χώρας μας. Από εκεί και έπειτα όμως έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα εν εξελίξει δύο πολέμοι που πραγματοποιούνται, ένα στη Μέση Ανατολή και ένα στην Ρωσία και ένα στην Ουκρανία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολιτική σταθερότητα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έχουμε αντέξει όλα αυτά τα χρόνια παρόλο τις διαδοχικές κρίσεις.
0: Καλά, το πώς αντέχει ακόμα ο Έλληνας είναι μια συζήτηση που μπορεί να την κάνουμε ώρες αν θέλετε. Δηλαδή με αυτά που έχει περάσει από μνημόνια, οικονομική κρίση, κορονοϊούς και τα λοιπά. Το πώς αντέχει ακόμα ο Έλληνας είναι εκπληκτικό, θα λέγαμε.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά το 10 σημαντικό...
0: 10 χρόνια οικονομική κρίση και 3 μνημόνια, δηλαδή δεν άντεξε καμία χώρα στον πλανήτη.
1: Το σημαντικό, κύριε Νατσούλη, όμως είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας. Η χώρα μας εξοπλίζεται αμυντικά.

0: Και τη σημαντική απόφαση που είχε πάρει ο Πρωθυπουργός όταν η αδελφή Κύπρο ήταν μια χώρα η οποία απέστειλαμε και φρεγάτες και F-16 γιατί απειλήθηκε. Πολύ σημαντικό το γεγονός. Από εκεί και έπειτα όμως βλέπουμε πολλά έργα να πραγματοποιούνται ανά την Ελλάδα. Αναμένουμε και τον επόμενο μήνα την παράδοση του Ε65, ενός σημαντικού έργου που επηρεάζει την περιοχή.
1: Αρχές Ιουλίου, Ε65.
0: Μαθαίνω για μέσα Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τα οριστικά εγγένεια και η παράδοση αυτού του σημαντικού δρόμου. Από εκεί και έπειτα όμως, αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός στην ομιλία του είναι ότι πλέον τα διλήμματα τα οποία γεννούνται και στην πορεία προς τις εκλογές του 2027 θα αναλύσουμε όλοι και θα τοποθετηθούμε, είναι ότι πλέον ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει, ποιο πρωθυπουργό θέλει. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσουμε μία τρίτη θητεία με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία για να μπορέσουν να γίνουν πράξη όλα αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει τα προηγούμενα χρόνια αλλά και αυτά τα οποία θα θέσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί κύριε Νατσούλη, εδώ πέρα ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει, θέλει η Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη ή θέλει τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα να τον ξανακυβερνήσει ή τον κύριο Ανδρουλάκη από την...
1: Καλά, ότι έχετε μια προτίμηση να έχετε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα το καταλάβαμε κύριε Βελίδη, παρά τον κύριο Ανδρουλάκη. Συσπυρώνετε πολύ περισσότερο τον κόσμο σας με Τσίπρα παρά με Ανδρουλάκη. Επιλέξατε αντίπαλο.
0: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών.
1: Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας μπαμπούλας που να τρομάζει τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι. Και να λένε πάπα Παπαναγία μου, ξανά Νέα Δημοκρατία μας έρθει το θηρίο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η περίοδος του 15 με 19 που όντας κι εγώ ένας νέος άνθρωπος κύριε Νατσούλη και επαγγελματίας όταν δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή και στα πρώτα του χρόνια το 2015 επιβλήθηκαν τα capital control και ζήσαμε την περίοδο του 2015 με 2019 υπερφορολόγηση και πολλά ακόμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα το έχουμε ζήσει όλοι μας στο πετσί μας. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ξαναζήσω τέτοια πράγματα και πιστεύω ότι η μόνη παράταξη η οποία μπορεί να κάνει πράξη όλα όσα έχουμε πει και το αποδεικνύει αυτό με τα όποια λάθη και με τις όποιες παραλήψεις, γιατί με κρυβόμαστε και μακριά από μένα θα συνεχίσω να το λέω μέχρι την ημέρα των εκλογών κύριε Νατσούλη, ότι μακριά από μας ότι τα κάναμε όλα τέλεια, κάνουμε πάντα την αυτοκριτική μας, έχουμε καθυστερήσει σε κάποια πράγματα, έχει παραχθεί κυβερνητικό έργο, θέλουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον τόπο μας.
1: Λοιπόν, επειδή φτάνει 10:30 κανονικά, τώρα θα έπρεπε να φουντώσει η συζήτησή μας, να αρχίσουμε τα πολιτικά και τα τοπικά βέβαια πολιτικά, κύριε Βελίδη. Αλλά έχετε χρόνο.
0: Θα είμαι στη διάθεσή σας. Το έχουμε πει άλλωστε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια συνέντευξη εφόλης
1: ύλης.
0: Την
1: επόμενη εβδομάδα, εντάξει.
0: Έτσι ώστε να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση.
1: Να δούμε ποιος θα κερδίσει τη μάχη για το ψηφοδέλτιο, εσείς ή ο κύριος Σαββόπουλος. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων είναι απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου μας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αύριο έχουμε την εκλογή του νέου μας γραμματέα, του Κωνσταντίνου του Κερανάκη,
1: που σηματοδοτεί έναρξη προεκλογικής περίοδου.
0: Ενός νέου ανθρώπου, συνομήλικος κιόλας, ο κύριος Κερανάκης, κύριε Νατσούλη.
1: Είστε σειρά.
0: Το 87 γεννηθείς.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βλέπουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης...
1: Πάντως δεν έγιναν και κάποιες μετακινήσεις του Μαρινάκη στη θέση του Κυρανάκη και Ισδούκου κυβερνητική εκπρόσωπος. Θα ήταν ωραίο να έχουμε από την Δυτική Μακεδονία κυβερνητική εκπρόσωπο, θα ήταν ενδιαφέρον τουλάχιστον. Δεν έγιναν αυτά.
0: Έγιναν κάποιες αλλαγές εχθές. Και ο κύριος Κότσιρας,
1: και ο κύριος Μαρκόπουλος που μπήκε,
0: έτσι ακριβώς. Είδαμε σημαντικά
1: στελέχη. Πιο δεξιά στελέχη αυτά, υπό το φόβο και του Σαμαρά, ε.
0: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω την απόφαση, την όποια απόφαση πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ θα ήθελα να κοιτάξω τα του οίκου μας και προσιλωμένη στη Νέα Δημοκρατία για πράγματα τα οποία πρέπει να τρέξουμε κατά τόπους, έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να δουν και στην πράξη αυτά τα οποία έχουμε πει κατά καιρό.
1: Είχατε πει ότι η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά θα γράψει 4 μπροστά. Για το κόμμα Σαμαρά προβλέπετε τι θα γράψει στην Καστοριά?
0: Κύριε Νατσουλή, να μην εστιάσουμε στα ποσοστά.
1: Παλιά ο Σπόλ, αν θυμάστε, πήγαινε πολύ καλά στην Καστοριά ο Αντώνης Σαμαράς. Ε.
0: Να, εγώ δεν θα
1: παλιά
0: ήθελα.
1: Πολιτικής άνοιξης.
0: Έχουμε κάνει τις προβλέψεις μας. Αυτά οι συνδηλώσεις μας ακολουθούν. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, κύριε Νατσούλη, είναι ότι να εστιάσουμε λίγο στα προβλήματα των συμπολιτών μας.
1: Ναι, γιατί οποία... εδώ, όπως το λέγει ο φίλος, το 3.500 τεκμαρτός φόρος δεν είναι υπερφορολόγηση, μια και το πάτε και νωρίτερα. Είστε και το επαγγέλματος, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω, θα είμαι στη διάθεσή σας την επόμενη εβδομάδα.
1: Την επόμενη εβδομάδα
0: να κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα και με ερωτήματα των συμπολιτών,
1: μας. Τελευταία μόνο ερώτηση έχω. Επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι μια προσωπικότητα η οποία, όπως και να το κάνεις, δεν περνάει σίγουρα παρατήρητη. Αφού, όπως είπατε, πραγματικά και κάθε μέρα τον βλέπουμε να γκοινιάζει, πράγματι οι δείκτες για το προσωπικό στα νοσοκομεία και δομές υγείας έχει αυξηθεί. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα κύμα εναντίον του. Δηλαδή, χθες πήγαμε και μεταδώσαμε απευθείας όλα τα εγγένεια, όπου πήγε το μεταδώσαμε. Είναι εκπληκτικό το πόσα hate comments υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό γιατί συμβαίνει? Δηλαδή, ή αγαπάς, λατρεύεις Άδωνη, ή τον μισείς θανάσιμα? Δηλαδή, τέτοιος άνθρωπος είναι?
0: Ένα σχόλιο. Η δράση φέρνει αντίδραση.
1: Αυτό μόνο?
0: Μόνο αυτό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.
0: Καλημέρα σε εσάς, την Έλληνα και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Βελίδη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε για το διάλειμμά μας και σε 5 λεπτά και θα επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα της σημερινής μας εκπομπής.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο μας αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι, γεμάτα απόλαυση. Mary, Mary. μέρη Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Μέρη Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Wolt.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Άλστο σκούρα δεν θα πας! Τα μαλλιά σου θα τραβάς!
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
6: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
7: Antennes FM 93,6.

0: Εδώ και στην επιστροφή μας, περιμέναμε λίγο παραπάνω να είναι ο κύριος Βελίδης. Δυστυχώς έπρεπε να φύγει γιατί έχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Οπότε πολιτικά και τοπικά τα συζητάμε παρέα την επόμενη εβδομάδα. Θα μείνουμε βεβαίως λίγο ακόμη στην επίσκεψη Γεωργιάδη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Γκόνης. Μαζί μας Πέντα Έλενα είναι και η χορηγή μας.
1: Ναι, έχουμε πάει στην Energon, σωστά?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, τότε να πάω εγώ κουφώματα σμάλης για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, να μην μας φάνει μυγείς και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και φυσικά μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, που είχα πολλές ερωτήσεις για το Εξοικονομώ για τον κύριο Βελίδη.
0: Θέλεις να κάνουμε
1: και
0: σήμερα.
1: Ότι η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει για αυτό το θέμα.
0: Θες να κάνουμε σήμερα ένα θεματάκι?
1: Βεβαίως.
0: Αν γίνεται, θα δούμε.
1: Εσείς λοιπόν οι τυχεροί του Εξοικονομώ να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Λοιπόν, χθες οι ομιλίες σχεδόν ήταν ίδιες στα εγγένεια, με κάποιες διαφορές βεβαίως και ιδιαιτερότητες, στο Άργο, στην Καστοριά και στο κέντρο. Εκεί διαφοροποιήθηκε αρκετά, γιατί υπήρχε και υπόθεση του αυτισμού ο κύριος Γεωργιάδης. Πάμε να τον ακούσουμε και λίγο πολιτικά. Τι είπε στην πολιτική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας? Με τα 100 στελέχη που είχαν απομείνει, ήταν 200 τα στελέχη, επαναλαμβάνω, που πήγαν για να ακούσουν την ομιλία Γεωργιάδη. Τελικά, λόγω της καθυστέρησης, έμειναν οι μισοί. Οι υπόλοιποι αποχώρησαν γιατί είχε προχωρήσει η ώρα, είχε φτάσει μεσάνυχτα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην πολιτική του ομιλία ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Κύριε Τόσκο,
3: να είμαι ειλικρινής, με 3 ώρες καθυστέρηση, τόσο πολύ κόσμο να είσαι εδώ είναι μεγάλη μου τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό είναι το τι έχω κάνει σήμερα, απλώς για να συγχωρέσω. Το πρωί έκανα τα εγγένεια των νέων 5ου Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα. Αφού τελείωσε τα γένεια του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, έφυγε και έκανα τα εγγένεια των νέων 2 αξονικών ζωγράφων της Καθολικής Μονάδος και του Ιατρείου Ιχνού και μια μικρή εκκλησία των νοσοκομείων, το Γενικό Πολιτικό του Αγίου Αρχείου και Φυσιά. Και αφού τελείωσε και από εκεί, έφυγε πια στο αεροδρόμιο για να πετάξω. Είχε καθυστέρηση 2 ώρες. Αυτό είναι καθυστέρηση 2 ώρες που για όλο πίσω. Προσγειώθηκα στη Θεσσαλονίκη. Πήρα το λεωφορείο και ήρθα εδώ και πω κατά αυτό την προοπτική που θα ομολογήσω. Και λίγο πριν φτάσουμε στην πρώτη άνω, στο ελληνικό σταμάτη την προοπτική, όπου κατεβαίνω το λεωφορείο, διάβασα τον δρόμο και είχαν καλέσει οι κομμουνιστές σε μια κυρίτσα του Βικίνη και στον νομό. Και είχαν καλέσει οι πανηγενωνικοί την ειδοποίηση και έξω από το κέντρο υγεία του άλλου πολιτικού. Οι πανηγενωνικοί την ειδοποίησαν 4 από εδώ και μία από εκεί. Γιατί το παντοδοσιακό δεν ήταν τόσο. Δεν ήταν την πανηγενωμική κινητοποίηση με την του Υπουργού Ζωτερεμπόλης, η Γιάννη Πάντα Γεωργιάτη, ήταν τελικά αυτές τα 5. Είναι ότι αυτοί οι 5 δεν μαζεύτηκαν 4, ήταν 4 και 1. Δηλαδή αυτοί είναι οι καλύτεροι από την διάσπρο του ατόμου. Πάση περιπτώσει, αφού τελείωσε αυτό, πήγα μέσα να κάνω τα εγγένεια του άλλου, του κέντρου και του άλλου πολιτικού, εξαφανιστήκαμε. Μου λέει αυτό, δεν πάω να πάω στο νοσοκομείο. Ελά, αυτό να πάω στο νοσοκομείο. Γιατί πώς και δεν θέλει να πει στο νοσοκομείο, πήγαν οι ίδιοι να κάνουν δεύτερο νοσοκομείο. Όταν έδωσε το νοσοκομείο, είχαν παρεχθεί το παρόν και πήγε το νοσοκομείο. Οπότε και δικά στο νοσοκομείο δεν είχε κανένα καθηγητή. Άρα ήμουν ένας ανεπιθύμητος στο νομό υπουργός υγείας, τελικά δεν είχαν κανένα καθηγητή. Αυτό λέγαμε να καταλάβετε, ποιοι είναι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και γιατί πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για την τρίτη αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί δεν έχει χώρα πάνω. Ορισμένα τώρα και πέρσι, λίγα λόγια πολύ καλή κλίμα γιατί είναι αργά και εγώ αύριο έχω περιοδία και θα μου πει ελεύθερα να παίρνει τι να παρασπάσω. Λοιπόν, πάμε. Πρόσφατο. Ό,τι και να λένε, όσο και να φωνάζουν, όσο και να γκρινιάζουν, όσο και να πιναριάζουν, η κυβέρνηση τη διάρκεια του Τάκη. Μην αποφυλακτικό, αλλά είναι έτσι ω ιστορικό γεγονό. Με μένα υπουργό Υγεία Ελλάδο, τον την ομάδα του Μάριο, την Ειρήνη, τον Δήμητρη, τον Ραπαθό κλπ. Έχουμε φτιάξει τώρα που μιλάμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Ό,τι και να λένε, πηγαίνετε τώρα στο νοσοκομείο και το δείτε. Έχει γίνει καινούριο. Και όλο χτίζει από ένα άκρο μέχρι το άλλο. Γιατί πήραμε τον προπολογισμό, τον διπλασιάσαμε, τα τέτοια πήραν καινούρια, η αναμονή έπεσε, αναμονή για χειρουργείο δεν έχει και ειδικότητε για τώρα που δεν έχουμε θα πάμε τώρα με μπλοκάκι γιατί είναι πόντο τίποτα. Έχουμε φτιάξει το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Ήταν βασική μας προεκλογική δέσμευση της εκλογής του 23. Κάνουμε λίγο για να σκεφτούμε τα βάθη της εκλογής. Εμείς αυτές τις εκλογές καταρχόμαστε με ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Στις εκλογές θα πηγαίνουμε Μαρία και αγαπητέ πρόεδρε και αγαπητή Μαρία. Θα πάμε, θα πηγαίνουμε με το βιβλιαράκι του προεκλογικού μας προγράμματος του 23. Ισχυρίζομαι ότι είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που εγώ θυμάμαι στην Ελλάδα που έχει υλοποιήσει το 100% όσων είχαν προσχεδίσει προηγικά. Το 100%! Όποια σελίδα ανοίξει από το βιβλίο, αυτό που γράφει μέσα το έχουμε κάνει. Και έχουμε κάνει και πολλά πράγματα που δεν είχαμε προσχεδίσει.
0: Αυτά λοιπόν ήταν μια πρώτη γεύση από τα όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης στην πολιτική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ που επαναλαμβάνω πιάσαμε μεσάνυχτα.

0: και μια παρέτηση στον κυνηγητικό σύλλογο του Άργους, έλεγα.
1: Ναι. Δεν το περιμέναμε κι αυτό.
0: Ένα πολύ δραστήριο μέλος που του Παρασκευάδη Ναρτζίδη.
1: Ναι, και φίλου μας.
0: Ο οποίος κάνει λόγο στο αίτημα της παρέτησής του για το ότι αισθάνεται ότι πυροβολήθηκε πισόπλατα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει μια αξία λίγο να το δούμε λίγο παραπάνω. Λογικά αύριο ο κύριος Δεμαρτζίδης να είναι μαζί μας να μας πει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι συνηθισμένα πράγματα αυτά στους συλλόγους αυτούς. Και μάλιστα με τέτοιου είδους εκφράσεις.
1: Έχουμε δει όμως έντονες παρετήσεις από συλλόγους.
0: Σωστά. Αλλά εδώ πυροβοληθήκαμε πισόπλατα, λέει ο κύριος Δεμαρτζίδης, από την πλειοψηφία των μελών που συμμετείχαν στις εκλογές. Και εγώ, ως προηγούμενος πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου, τα παλιά μέλη για τα οποία συνεργάστηκε και οι μελλοντικοί συνεργάτες, αποφάσισα για λόγους αξιοπρέπειας και μη ανοχής αυτής της ανεξήγητης συμπεριφοράς και προφανώς αδυναμίας συνεργασίας να υποβάλω την παρέτησή μου. Τι έχει συμβεί εκεί? Αύριο με τον κύριο Δεμαρτζίδη από τον Κυνηγητικό Σύλλογο του Άργους, γιατί αισθάνεται ότι πυροβολήθηκε πισόπλατα.

0: Πάντα μαζί μας, Έλενα, για να προχωρήσουμε και στην συζήτηση με τον κύριο Γκόνη.
1: Είναι και το αβοκάντο, φυσικά το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, φυσικά, και ειδικά τα φρουτάκια του καλοκαιριού που μας αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και για τους φυσικούς μας χυμούς. Φυσικούς χυμούς, τα παιδιά που ακόμα δίνουν εξετάσεις, έτσι, πρέπει να το θυμάστε αυτό. Και τα σνακ μας, και θα βρείτε και καινούριο σνακ. Τσία πάντινγκ λέγεται, στο αβοκάντο, πολύ καλοκαιρινό, με φράουλα, καρύδα κτλ. Πολύ ωραία πράγματα. Οι φρουτοσαλάτες μας, δροσερές και ωραίες, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα και αξίζουν πραγματικά την προσοχή μας. Κάθε φορά που θα πηγαίνετε για κάτι, ρίχτε μια ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα του αβοκάντο. Είναι όλα καταπληκτικά για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Πάμε λοιπόν στον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Γκόνη. Κύριε Γκόνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όχι στους ακροατές σας.
0: Κουραστική χθες την ημέρα, ενδιαφέρουσα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια πολύ ευχάριστη ημέρα, κουραστική φυσικά, δεν το αντιλέγω. Δυστυχώς όμως σήμερα είχαμε ένα τέτοιο
0: αυτό, πράγμα. Με αυτό θέλω να ξεκινήσω λίγο, γιατί είχαμε αυτό το θανατηφόρο του παιδιού στην νοσοποταμία και θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια εικόνα και από την κατάσταση των υπολείπων παιδιών που ήρθαν στο νοσοκομείο για να τους παράσχετε την όποια βοήθεια και σε τι κατάσταση είναι τα υπόλοιπα παιδιά.
2: Ναι. Ευτυχώς τα νέα για τους υπόλοιπους είναι πολύ ευχάριστα. Δεν έχουμε κάτι. Απλώς τους κρατάμε για άποψη να τους παρακολουθήσουμε. Έχουν επιδορές και λόγω της
0: πιθανότητας. Αυτό είπαμε και εμείς νωρίτερα, ότι οι δικές μας πληροφορίες έλεγαν ότι τα παιδιά είναι τουλάχιστον τα υπόλοιπα καλά. Φανταστείτε με ένα τέτοιο ατύχημα με αγροτικό. Πόσο χειρότερα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για άλλα πράγματα στην Καστοριά, αλλά και ένα παιδί χάνοντας τη ζωή του στα 16 του χρόνια είναι από μόνο του ό,τι χειρότερο μπορεί να ακούσεις ξημερώνοντας μια μέρα.
2: Ναι, δυστυχώς το παιδί, και γιατί τώρα ήμουν και στο ΕΚΑΡ με τον υπουργό το πρωί, μίλησα και με τον διασώστη που πήγε εκεί, δυστυχώς το παιδί είχε καταλήξει ήδη από την το σημείο του συμβάντου.
0: Όταν πήγε δηλαδή το ΕΚΑΒ, το παιδί αυτό ήταν ήδη νεκρό, έτσι.
2: Ήταν ήδη νεκρό, ναι. Προσπαθήσαμε, το κάναμε και εδώ, το διασωληνώσαμε, προσπαθήσαμε, κάναμε όλο το πρωτόκολλο για να μπορέσουμε να τον παραφέρουμε. Δυστυχώς όμως είχε χάσει πάρα πολύ αίμα και δεν είχε ζωτικά.
0: Το παιδί αυτό ήταν στην καρότσα του αγροτικού,
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Ξέρω ότι ήταν νομίζω ήταν 2-3 άτομα μπροστά στο αγροτικό και ήταν και άλλα άτομα.
0: Και τα υπόλοιπα στην καρότσα. Πόσα παιδιά ήταν συνολικά, γιατί υπήρξε μια σύγχυση για το πόσα παιδιά ήταν συνολικά. Ήταν 8 τα παιδιά.
2: Δεν γνωρίζω πόσα παιδιά ήταν συνολικά. Εγώ γνωρίζω πόσα παιδιά, πόσοι άνθρωποι ήταν σε μάτι.
0: Πόσοι είναι στο νοσοκομείο.
2: Και στο νεκρός και ήταν άλλοι 5 ήταν στο νοσοκομείο μας. Οι οποίοι δύο πήραν εξιτήριο κατευθείαν και οι άλλοι τρεις είναι μέσα για απλώς παρακολούθηση.
0: 5 ήρθαν στο νοσοκομείο, μάλιστα.
2: 5 ήρθαν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Και ο νεκρός φυσικά. Ναι. Ο άτυχος
0: είναι
2: άλλος.
0: Είναι, επαναλαμβάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Από μόνο του η φοβερή είδηση τα λέει όλα.
2: Κυρία μας, τους γονείς του φυσικά πάνω απ' όλα. Τι να πω, και να προσέχουμε και όλοι μας, για να προσέχουμε τα παιδιά μας, να μην έχουμε τέτοιες δυστυχήματα. Και δυστυχώς χάνονται νέοι άνθρωποι χωρίς λόγο και χωρίς αιτία.
0: Τρομερό. Λοιπόν, να που ήρθε και αυτό το γεγονός, επαναλαμβάνω, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εδώ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ένα τραγικό γεγονός για την περιοχή μας με αυτό το παιδί.
2: Ενημερώθηκε και ο υπουργός το πρωί.
0: Ναι, γιατί το πρωί πήγε και στο ΕΚΑΒ ο υπουργός.
2: Και στο ΕΚΑΒ έκανε και δηλώσεις, είχε ενημερωθεί και από μένα για το συμβάν. Αλλά δυστυχώς πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει κάτι για το παλικάρι.
0: Ναι. Πάντως κρατάμε αυτό που μας λέτε, ότι τα υπόλοιπα παιδιά που νοσηλεύονται προληπτικά περισσότερο στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους. Δηλαδή δεν υπάρχει
2: κανένα θέμα.
0: Τώρα, Τι κρατάτε περισσότερο από την... Είχατε μια ωραία προετοιμασία όπως είδαμε όλοι, τα δείξαμε και στα πλάνα μας και στην απευθείας μετάδοση που είχαμε από το νοσοκομείο. Μια ωραία εκδήλωση και στο νοσοκομείο για τα εγγένεια των ΑΤΕΠ. Τι κρατάτε σαν διοικητής αρχικά για να περάσουμε και στα υπόλοιπα, κύριε Γκόνη.
2: Ωραία.
0: Πώς τον ακούσατε τον Υπουργό, ικανοποιημένο με αυτά που είδε?
2: Ο Υπουργός έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Έτσι και τώρα ακριβώς ήταν, το είδατε και εσείς, ήταν και το πλάνο έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία φτιαγμένο.
0: Ναι.
2: Η μία πτέρυγα, τη μία πλευρά έχει γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση. Έτσι είναι όμως η γεωγραφία του νοσοκομείου. Και στην άλλη πτέρυγα φτιαχνότανε.
0: Και κάτι που έκανε εντύπωση και έδωσε, θα λέγαμε, μια προτροπή προς τον καμεραμέν του να δείξει και το φτιαγμένο και το υποκατασκευή.
2: Και το υποκατασκευή, ακριβώς. Αλλά δεν το κάναμε επειδή δεν ήταν η γεωγραφία του νοσοκομείου.
0: Ωραία.
2: Όχι, νομίζω ότι ήμουν πολύ ευχαριστημένος και συζητήσαμε και διάφορα άλλα πράγματα. Θα κάνουμε και διάφορα έργα που θα τα αναφέρουμε, φαντάζομαι, παρακάτω. Νομίζω ότι θα εξελιχθούν και θα πάμε αρκετά καλύτερα στα επόμενα χρόνια.
0: Πέρα από τις ομιλίες τις οποίες ακούσαμε και τα λοιπά και τις τοποθετήσεις που είχατε ο καθένας σε αυτήν την... Πάντα υπάρχει και το ξεκινήσαμε λίγο χθες, ας ξεκινήσουμε και με αυτό, γιατί υπάρχει και αυτό. Ποια νοσοκομεία θα έχουμε στη Δυτική Μακεδονία τα επόμενα χρόνια? Τι είδους νοσοκομεία θα είναι? Εξειδικευμένα, με βασικές κλινικές και τα υπόλοιπα κάπου κεντρικά? Υπάρχει γενικά μια αίσθηση ότι αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης. Έχουμε καταλήξει, κύριε Γκόνη, σε αυτήν την ερώτηση να έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση προς τον κόσμο?
2: Και χτες είπε ο κ. Υπουργός και νομίζω το ανέφερε και στο λόγο του, ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν αλλαγές στα επόμενα, το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια που συζητάμε, το που ξέρουμε. Όχι μετά από μια δεκαετία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε στην ΥΠΕ που γνωρίζω κάποια πρόταση έτσι για να αλλάξουμε κάτι. Εντάξει, το δικό μας το νοσοκομείο, όπως γνωρίζετε όλοι, και κατά ψέματα δεν έχουμε πολλά εξειδικευμένα τμήματα, αιματολογικό, ογκολογικό, κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε τις βασικές κλινικές, ίσως έχουμε 2-3 παραπάνω, αλλά αυτές είναι απαραίτητες για την περιοχή. Ήδη θα ξεκινήσουμε, θα πούμε και παρακάτω, θα ξεκινήσουμε και άλλη μία, θα μεγαλώσουμε έτσι ένα κομμάτι του νοσοκομείου μας. Νομίζω ότι το δικό μας το νοσοκομείο δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει νοσοκομείο χωρίς καρδιολογική, χωρίς χειρουργική, χωρίς παθολογική.
0: Δεν γίνεται να σταθεί. Αν θέλετε, ωραία, κύριε Γκόνη, λίγο πιο κοντά μόνο στο μικρόφωνο για να ακούγεστε λίγο καλύτερα, για να μην έχουμε κάποιες μικροδιακοπές.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Μια ερώτηση μόνο, επειδή κατά την επίσκεψή του στο Άργος είχε μια συνομιλία με μια κυρία που διαμαρτυρόταν ότι δεν υπάρχει δερματολόγος. Και είπε ο κ. Γεωργιάδης, δερματολόγο έχουμε στο νοσοκομείο, δεν μπορούμε να έχουμε στο κέντρο υγείας. Υπάρχει δερματολόγος, παραδείγματος χάρη, στο νοσοκομείο Καστοριάς, και ποιες είναι οι βασικές ελλείψεις και ειδικότητες αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Καστοριάς?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν για τον δερματολόγο θέλω να απαντήσω. Δεν προβλέπεται στον οργανισμό μας, δεν προβλέπεται θέση γιατρού δερματολόγου. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιο γιατρό. Όπως και για άλλες.
0: Άρα σωστά τα έλεγε η κυρία ότι δεν έχουμε δερματολόγο?
2: Ξαναλέω, γίνονται προσπάθειες.
0: Προσπάθειες για να βρούμε.
2: Κυρίως με μπλοκάκι, παραλαμβάνω, επειδή ακριβώς δεν προβλέπεται στο οργανόγραμμα, δεν μπορούμε να προκηρύξουμε θέση μόνιμη για να πάρουμε δερματολόγο.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε ήδη το Νοέμβριο, έχουμε στείλει κάποιες προτάσεις όλα τα νοσοκομεία, όχι μόνο εμείς, ήταν σε ένα πλαίσιο του Υπουργείου. Στείλαμε προτάσεις και έχουμε πει αρκετές προτάσεις για να βελτιωθούμε. Ένα που εγώ θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό είναι να προβληθεί, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έχουμε μόνο ψυχολόγο, να προβληθεί και μία θέση ψυχιάτρη. Και αυτό θα είναι και από το επόμενο βήμα, θα κοιτάξουμε να βρούμε με μπλοκάκι κάποιες ειδικότητες, όπως και τον ψυχιάτρο, θα κοιτάξουμε να βρούμε σε κάποια βαθή. Δυστυχώς όμως στην περιοχή μας ειδικευμένοι γιατροί είναι λίγοι. Και από ό,τι γνωρίζω έχουν και αρκετή δουλειά, από ό,τι δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχικότητα σε αυτό το εγχείρημα.
0: Άλλη ειδικότητα που μας λείπει στο νοσοκομείο που θα θέλαμε να την έχουμε, ποια είναι, για να καταλάβουμε λίγο αυτά στα ρωτάμε, κύριε Γκόνη, για να δούμε πού ακριβώς πονάει το νοσοκομείο σε γιατρούς με συγκεκριμένες ειδικότητες?
2: Κοιτάξτε, Όπως σας είπα, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε όλη την πληθώρα των ιδιοκτητικών. Αυτή τη στιγμή αυτό θα έλεγα το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε, θα έλεγα ότι είναι στη χειρουργική. Έχουμε δύο χειρουργούς, έχουμε προκηρύξει μια θέση τώρα από αυτές τις θέσεις στις 7 που έχουμε για χειρουργό. Ήδη συζητάω με έναν γιατρό. Πολύ πιθανό να την καλύψουμε τη μία θέση.
0: Είναι αυτό το πρόβλημα που συζητούσαμε και καταλαβαίνετε μεταξύ μας πριν από λίγο καιρό που είχε προκύψει.
2: Ναι.
0: Δεν έχει λυθεί ακόμα.
2: Όχι, δεν έχει λυθεί ακόμα. Και ξαναλέω, δεν είναι και εύκολο να λυθεί. Έχουμε όμως μια πρόταση από έναν γιατρό, οπότε νομίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα και μετά θα προκηρύξουμε και ακόμα μια θέση, αν μπορέσουμε να έχουμε 4 χειρουργούς. Αυτό τώρα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει μέρα η οποία στο νοσοκομείο δεν υπάρχει χειρουργός. Κάθε μέρα υπάρχει χειρουργός, ο οποίος καλύπτει τα έκτακτα φυσικά και φυσικά γίνονται και κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από ό,τι γνωρίζω στο πρόγραμμα, γίνονται κανονικά και τα τακτικά χειρουργία. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε κάποια σοβαρή έτσι.
0: Άρα, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, το πιο σοβαρό θέμα από πλευράς ειδικότητας σήμερα στο νοσοκομείο είναι το χειρουργικό. Χειρούργος.
2: Το χειρουργικό. Το χειρουργικό. Είναι το πιο σοβαρό θέμα, νομίζετε, γιατί είναι μια ειδικότητα η οποία είναι άμεσα...
0: Και πολύ βασική, όχι απλά. Είναι πολύ βασική, πολύ βασική.
2: Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα βλέπονται και άλλες ειδικότητες και θα κοιτάξουμε, όπως σας είπα, και για ψυχίατρο και για δερματολόγο και για νευρολόγο. Αλλά σε αυτά όμως δεν μιλάμε για κλινικές. Μιλάμε ότι προβλέπεται μία θέση.
0: Μία θέση. Κάτα,
2: μιλάμε για ένα τύπο εξωτερικό ιατρείο. Δεν μπορεί ένας...
0: Ναι, πού το νοσοκομείο μας είναι top, πού το νοσοκομείο μας είναι υπερκαλυμμένο χωρίς να έχει πρόβλημα.
2: Το νοσοκομείο μας είναι top σε πάρα πολλά
0: ναι.
2: σημεία. Έχουμε μια εξαιρετική νευρική, φαντάζομαι που γνωρίζει όλοι.
0: Άρα πάσχουμε στο χειρουργικό λόγω της έλλειψης ενός γιατρού που μάλλον θα τον έχουμε.
2: Α, χειρουργού. Λέω, δεν με πάσχουμε. Μια χαρά το αντιμετωπίζουμε.
0: Εντάξει, όχι, δεν λέω, αλλά θα το κάτι. Θέλαμε και αυτό, γι' αυτό και αγωνιζόμαστε. Αλλά εκεί που...
2: Αυτό θα έλεγα η πιο κρίσιμη ειδικότητα αυτή τη στιγμή που χρειαζόμαστε είναι η χειρουργός.
0: Μάλιστα. Οπότε νευτική από την άλλη είναι καμάρι.
2: Είναι καμάρι, η παιδιατρική είναι εξαιρετική.
0: Παιδιατρική, ναι.
2: Η παιδιατρική είναι εξαιρετική, πραγματικά. Και ευχόμαστε να μην πηγαίνουμε παιδάκια. Να είναι άδεια συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας την προτιμούν και έρχονται συνέχεια. Βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ καλό, πολύ καλή παρουσίαση στα εξωτερικά ιατρία. Mm-hmm. Και εύχομαι να μην έχουμε και μέσα έτσι για νοσηλίες. Έχουμε, αλλά εντάξει, καλό είναι να έχουμε τα παιδάκια, αλλά έχουμε το δυνατό λιγότερο. Η παθολογική μας είναι πολύ καλή.
0: Η οποία θα ανακαινιστεί και... πλήρως μετά τον όροφο που θα έχουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή, όπως και οι καρδιολογικοί μας, είναι πάρα πολύ καλές κλινικές υπόλοιπες και μιλάμε ότι εκεί έχουμε, δηλαδή υπάρχουν και κλινικές που έχουμε 4 άτομα, δηλαδή άρα έχουμε πλήρη στελέχωση. Mm-hmm. Και τώρα με τις αυτές που προκυρήσουμε θα πάρουμε και άλλο ένα παιδίατρο και εκεί έχουμε συζητήσει με κάποιον. Ο οποίος θα δει και αυτό σίγουρα, οπότε θα είναι 4 και συν κάποιους που έχουμε έτσι με μπλοκάκι και επιχειρηματικού, θα είμαστε πάνω από 4. Άρα θα είμαστε πολύ καλά στην παιδιατρική και στην αίθουσα το ίδιο. Ορθοπαιδική θα προκυρήσουμε μια θέση, άρα και εκεί θα πάμε στις 4 θέσεις. Νομίζω ότι θα πλέον με αυτές τις θέσεις καρδιολογική έχουμε προκυρήσει μια θέση. Οπότε νομίζω σε περισσότερες κλινικές θα είμαστε πλέον πλήρως στελεχωμένοι.
0: Μάλιστα. Μας ρωτάνε εδώ και για την ουρολογική κλινική, για ουρολόγο στο νοσοκομείο.
2: Ωραία. Ουρολογική έχουμε πολύ ευχάριστα.
0: Για να ακούσουμε.
2: Νομίζω ο κύριος Κυριόπουλος, το λέω και με όνομα, ο κύριος Κυριόπουλος είναι εξαιρετικός ιατρός και εδώ έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, είναι ένας αυτή τη στιγμή. Πιστεύω μέσα στον επόμενο μήνα θα έρθει άλλος ένας, πιστεύω, είναι για να μετακίνηση, να έρθει άλλος ένας ουρολόγος, ο κύριος Χατζόπουλος, που ξέρουμε. Θα φύγει και ο κ. Καντόπουλος, αλλά θα έχουμε μια πολύ καλή δυνατή ομάδα στο ουρολογικό.
0: Στο ουρολογικό και με εφημερίες και τα λοιπά, έτσι, ναι. Ναι,
2: ναι, και κάνει και ο κ. Τσουγιόπουλος και μόνος ακόμα βάζει κάνει...
0: Βγαίνουν κάποιες εφημερίες, μάλιστα.
2: Ναι, εκπαντάζομαι τώρα με τον κύριο Χατζόπουλο θα κάνει...
0: Θα είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα, το καταλαβαίνουμε.
2: Γι' αυτό... Είναι πολύ και πολύ φίλοι και τα λοιπά και συνεργάτες, οπότε θα έχουν καλό δίδυμο και θα έχουν...
0: Καλό δίδυμο θα είναι και αυτό στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Ναι. Ωραία.
2: Αυτό τώρα που είναι το μεγάλο νέο...
0: Πάμε.
2: της ημέρας, το χθεσινό, είναι να μην πω οφθαλμολογικό-κλινική, γιατί η κλινική είναι άλλη έννοια, τα οφθαλμολογικά χειρουργία.
0: Οφθαλμολογικά χειρουργία στο νοσοκομείο Καστοριάς. Πώς και από πότε?
2: Το υπόσχομαι. Δεσμεύομαι.
0: Συνήθως, κύριε Γκόνη, για τα οφθαλμολογικά η Καστοριά πήγαινε στη Φλόρινα.
2: Ακριβώς. Θα σας πω τώρα τι έχει γίνει. Κατά ψέματα είχα ξεκινήσει μια διεργασία για αυτό, για την οφθαλμολογική. Ήθελα να κάνουμε οφθαλμολογικά χειρουργία. Πριν δυστυχώς έχουμε το δυσάρεστο γεγονός του κυρίου Νάνο που πέθανε τον Δεκέμβριο, ο οφθαλμίατρος που είχαμε και πέθανε τον Δεκέμβριο δυστυχώς, θεός φορές τον άνθρωπο. Είχα ξεκινήσει από πριν μια διαδικασία να βρούμε ακόμα ένα για να μπορέσουμε να κάνουμε και χειρουργία. Ήδη έχουμε πάρει μια επικουρικό, Καστοριανή καταγωγής, πολύ καλή, νεαρή γιατρός, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή από τις ενδείξεις που έχουμε. Να σας αναφέρω ενδεικτικά μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ιατρείο οφθαλμολογικό κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Παρασκευή, όχι Σάββατο, Παρασκευή, και αυτή τη στιγμή έχει και 20 μέρες αναμονή. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι...
0: Έχουμε 20 μέρες αναμονή,
2: Έχουμε 5 μέρες την εβδομάδα ιατρία και έχουμε...
0: Και έχουμε 20 μέρες αναμονή. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος προτιμάει και θέλει να πάει εκεί.
2: Ναι, και ποια είναι η πραγματική ανάγκη για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Έχουμε ήδη συζητήσει, δεν θα αναφέρω όνομα, έχουμε ήδη συζητήσει με έναν Καστοριανό γιατρό, ο οποίος θα δηλώσει τώρα στην προκήρυξη αυτή των 7 γιατρών, έχουμε συνεννοηθεί. Οπότε πιστεύω μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα έχουμε ακόμα ένα γιατρό σε μόνιμη θέση. Οπότε θα έχουμε δύο, ο οποίος γιατρός αυτός έχει χειρουργική εμπειρία, μεγάλη χειρουργική εμπειρία. Και οπότε θα έχουμε, το βασικό είναι να έχουμε χειρουργό οφθαλμίατρο, αυτό είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα μηχανήματα.
0: Και ήδη
2: τα μηχανήματα,
0: ναι,
2: τα έχουμε βάλει σε ένα πρόγραμμα μέσω της περιφέρειας. Θα έχουμε βάλει σε ένα πρόγραμμα που ευελπιστώ μέχρι του χρόνου θα έχουμε και τα μηχανήματα.
0: Ναι, γιατί χωρίς μηχανήματα, ωραία γιατί, αλλά πώς θα κάνουν την χείρη στα μάτια, ας πούμε. Είναι και πολύ ευαίσθητο όλο αυτό.
2: Αυτό τώρα, γιατί αυτό ακριβώς είναι ένα πεδίο ιατρικής, το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς δεν είχαμε τα κατάλληλα μηχανήματα, εννοείται αφού δεν κάναμε κάτι.
0: Μα και γι' αυτό κάνουμε όλο το λόγο. Ούτε ο γιατρός μπορεί χωρίς τα μηχανήματα, ούτε τα μηχανήματα χωρίς τον γιατρό. Δεν γίνεται.
2: Άρα βρήκαμε, έχουμε εξασφαλίσει το γιατρό, έχουμε εξασφαλίσει και τα μηχανήματα. Του χρόνου ελπιστώ ότι θα κάνουμε και δουλειά.
0: Του χρόνου λοιπόν για πρώτη φορά στην ιστορία του νοσοκομείου Καστοριάς.
2: Νομίζω, δεν το γνωρίζω τώρα, από ότι νομίζω ότι παλαιότερα γινόταν πριν κάποιες δεκαετίες.
0: Ναι. Ποια περιστατικά θα χειρουργούνται Καστοριά, δηλαδή θα χειρουργούνται όλα τα περιστατικά ή κάποια περιστατικά? Για κάποιες παθήσεις εννοώ.
2: Σίγουρα θα χειρουργεί το καταράκτη που μας ενδιαφέρει.
0: Που πάει πάρα πολλοί κόσμοι και ταλαιπωρείται από αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Εντάξει, σίγουρα θα χειρουργεί το καταράκτη. Τα κάτω ψέματα τώρα, εντάξει, δεν μπορούν να χειρουργούνται όλα τα περιστατικά. Τα περισσότερα όμως αυτά που είναι διαδεδομένα θα χειρουργούνται.
0: Ο καταράκτης που, αν πάει κάποιος συμπολίτης μας και σε ένα ιδιωτικό κέντρο, είναι και αρκετά τα χρήματα για να χειρουργηθεί.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν και πολύ σοβαρές αποκολλήσεις, τραυματισμούς, τα οποία φυσικά χρειάζονται άλλα μηχανήματα. Κάτι θα μπορούμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα γίνουν πάρα πολλά, όπως θα κάνουμε και ενέσεις που χρειάζονται ορισμένες διαζωμένες παθείς και ενέσεις.
0: Αυτό λοιπόν όλο, να το ξέρει η Καστοριά, από του χρόνου χειρουργία στα μάτια από το νοσοκομείο της Καστοριάς.
2: Ακριβώς.
0: Όπως οργανώνεται η
2: εφθαλμολογική. Είναι μεγάλη δέσμευσή μου. Μεγάλη δέσμευσή μου για την Καστοριά.
0: Ωραία. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα σχέδια, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το νοσοκομείο της επόμενης εποχής με όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Να πω στους ακροατές μας, όταν έχουν κάποιο ερώτημα ή μια παρατήρηση, ας στέλνουν ένα μήνυμα εδώ ή με ένα τηλέφωνο για να μπορούμε να έχουμε τις διευκρινήσεις και τις απαντήσεις από τον κύριο Γκόνη. Πάμε λοιπόν στα σχέδιά σας, κύριε Γκόνη. Ποιο νοσοκομείο θέλετε να παραδώσετε?
2: Τώρα να δούμε λίγο στα έργα. Καταρχήν είδαμε το ΤΕΠ.
0: Ναι.
2: Τελειώσαμε. Πάρα πολύ ωραίο, το είδατε, φαντάζομαι και χθες στις ανταποκρίσεις όλοι οι ακροατές και οι τηλεθεατές.
0: Ναι.
2: Μιλάμε, πάμε για τα επόμενα έργα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, τρέχει ακόμα ένα μεγάλο έργο, η ενεργειακή αναβάθμιση όλου του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο μας, παρότι φαίνεται μικρό, δεν είναι καθόλου μικρό, είναι 6.000 τετραγωνικά. Άρα 6.000 τετραγωνικά θα κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση. Όλο το νοσοκομείο θα αλλάξει, θα γίνει η θερμοπρόσωψη, αλλάξουμε κουπώματα και αλλάζουμε και air condition, συν βάζουμε ηλιακά συστήματα για ζεστό νερό, συν φωτοβολταϊκά πάνελ για κάποιο, για 60 τόσα μεγαβάτε για να έχουμε εξοικονόμηση. Άρα μιλάμε αυτό, βελτιστούμε μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει. Θα έλεγα το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου έχει ολοκληρωθεί, μιλάμε, έχει μείνει μόνο η μία πτέρυγα, την οποία πιστεύω και αυτό το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν, σύνο κάποια άλλα, κάποια έργα εσωτερικά, τα οποία χρειάζονται κάποια βελτίωση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα έργο.
0: Ωραία.
2: Αυτό γίνεται και το βλέπουμε, νομίζω είναι οφανοφανές πλέον σε όλο το νοσοκομείο. Γιατί ξαναλέω, το περισσότερο έχει αλλάξει εξωτερική όψη στο μεγαλύτερο μέρος του νοσοκομείου. Ένα δεύτερο που θα ξεκινήσει τώρα μέσα στον Ιούνιο είναι οι δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, οι οποίες ουσιαστικά είναι καθήκον, θα έλεγε, να μπορέσουμε να δώσουμε μια αυτόνομη κίνηση, ελευθερία κινήσεων εντός του νοσοκομείου για όλο τον κόσμο. Θα εγκατασταθεί ένα ασανσέρ στο χώρο του διοικητηρίου για να μπορεί κάποιος να εξυπηρετείται και θα γίνει και ένα σύστημα με ράμπες για να μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί σε όλο το νοσοκομείο χωρίς την ανάγκη από κάποια βοήθεια. Και αυτό θα γίνει εντός του Ιουνίου, θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου, φαντάζομαι θα διαρκήσει. Έχουμε την αντικατάσταση των θυρών στην παθολογική και τη χειρουργική κλινική, mm-hmm. που και αυτές θα ξεκινήσουν εντός του Ιουνίου, έχουν παραγγελθεί και θα ξεκινήσουμε να τις βάζουμε. Εδώ θέλω να πω ότι τα έργα, γενικώς τα έργα στα νοσοκομεία, έχουν ένα μεγάλο βαθμό δυσκολία σε σχέση με ένα έργο σε ένα σπίτι ή κάπου αλλού. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε τώρα, θα αλλάξουμε 20 πόρτες. Άρα 20 θαλάμους. Δεν μπορούμε να πούμε έλα εδώ αύριο και κλείσε 20 θαλάμους και βάλε 20 πόρτες, το οποίο θα τέλειωνε ο άνθρωπος μέσα σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Εμείς πρέπει συνέχεια να έρχεται να κάνει, ωραία, να κλείσουμε 2 θαλάμους για να βάλει σε 2 θαλάμους πόρτες, για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μαζί 10 και 20 θαλάμους για να μπορούμε να έρθει ο εργολάβος να κάνει τη δουλειά. Άρα θα γίνει σταδιακά. Νομίζω ότι θα πάμε καλά και πολύ καλά σε αυτό το έργο. Εκείνο που είναι ένα μεγάλο έτσι πάλι που τρέχει, θα σας πω και για τα μελλοντικά, είναι έχουμε 1.000.000 σε ιατροτεχνολογικό εκτοπισμό, ο οποίος έχει γίνει πλέον διαγωνισμό, έχουν κατακυρωθεί, έχουν γίνει παραγγελίες και μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα έρθουν 19 νέα μηχανήματα στο νοσοκομείο της Καστορίας. Αυτά είναι που είναι ήδη τρέχουν και έχουν υλοποιηθεί. Και έχουμε και ακόμα 3 μεγάλα έργα τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση. Εφόσον έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, είναι σίγουρο ότι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Το βασικότερο από όλα είναι η βελτίωση των, και εξυγχρονισμός των υπονομών και καταστάσεων του νοσοκομείου μας. Ένα έργο προϋπολογισμού 7.380.000, το οποίο θα κάνει το μισό νοσοκομείο και θα γίνει το μισό νοσοκομείο και θα γίνει καινούργιο. Θα γίνει ένας καινούργιος όροφος πάνω από τη μεευτική, στο οποίο θα στεγαστεί η ορθοπή.
0: Εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση, επειδή το είπαμε και λίγο χθες. Ο όροφος δεν θα είναι σε όλο το μήκος του...
2: τη μεευτική.
0: Θα είναι πάνω από τη μεευτική. Δηλαδή όταν λέμε όροφος στο νοσοκομείο, μην φανταστούμε όλο το νοσοκομείο με έναν ακόμη όροφο, μόνο πάνω από τη μεευτική.
2: Δεν είναι δυνατόν. Καταρχήν δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Ουσιαστικά θα γίνει ένας όροφος, δηλαδή θα γίνει άλλη μια κλινική.
0: Άλλη μια κλινική. Όπως δηλαδή, περίπου πόσα τετραγωνικά είναι ο σχεδιασμός.
2: Είναι όσο είναι, θα είναι και μεθική. Δεν θυμάμαι, δεν έχω τώρα ακριβώς.
0: Δεν έχουμε τα στοιχεία. Ωραία.
2: Θα είναι και μεθική.
0: Ωραία.
2: Δεν έχω τα στοιχεία εδώ μπροστά μου. Το οποίο θα αυξήσει φυσικά και τις κλίνες του νοσοκομείου. Άρα θα έχουμε άλλον ένα χώρο. Ουσιαστικά η ορθοπαιδική τώρα, όπως ξέρουν οι περισσότεροι συμπολίτες μας, είναι αυτή τη στιγμή μαζί με την καρδιολογική σε μία πτέρυγα που λέμε εκεί πέρα. Είναι τα μισά και στα λάμπους έχει καρδιολογική και τους μισούς έχει ορθοπαιδική. Άρα η ορθοπαιδική θα πάρει μια δικιά της εντελώς ξεχωριστή πτέρυγα, θα είναι με περισσότερα στα λάμπους και περισσότερα κρεβάτια. Η καρδιολογική θα αναπτυχθεί εκεί και θα πάρει και το χώρο της ορθοπαιδικής και θα ανακαινιστεί πλήρως. Άρα θα διπλασιάσουμε και τα κρεβάτια της καρδιολογικής κλινικής. Όπως και η παθολογική εκεί που βρίσκεται, θα γίνει πλήρη ανακαίνιση της παθολογικής. Άρα μιλάμε για ακόμα τρεις...
0: Να πω μόνο το εξής, κύριε Γκόνη. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το νοσοκομείο πρέπει να λειτουργεί. οι ασθενείς πρέπει να είναι εκεί και να τους παρέχεται η υπηρεσία της υγείας. Είναι δύσκολο να έχουμε και σε λειτουργία ένα νοσοκομείο και παράλληλα να γίνονται οι ανακαινήσεις. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς θα το...
2: Αυτό σας είπα και προηγουμένως, ότι κακά τα ψέματα, δηλαδή αν ένα έργο έξω στις υπόλοιπες δομές και τα λοιπά διαρκεί, ξέρω εγώ, ας το πούμε 6 μήνες, σε εμάς θα διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο και...
0: Ναι.
2: Δηλαδή γίνεται μερικός. Δεν μπορεί να κλείσουν και να γίνουν. Δεν μπορεί να ξεκινήσει κάτι και να ξεκινήσει και την ανακαίνιση παθολογικής και την ανακαίνιση καρδιολογικής και να κλείσει και τον όρο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να γίνεται με χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει ένα χρονοπρογραμματισμό και διάγραμμα κράτη το οποίο έχουμε. Θα κλείνουμε ένα κομμάτι και θα λειτουργούμε με τα υπόλοιπα. Έχει να λειτουργήσει, έχει δρομολογηθεί αυτό. Μην ανησυχείτε, τόσα έργα έχουν κάνει στο.
0: Λογικά υπάρχει μια. Ναι, υπάρχει μια τεχνογνωσία πια πίσω από αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν δεν θα υπάρξει πρόβλημα στις κλινικές κατά τη διάρκεια ανακατασκευών ή επιδιορθώσεων κτλ.
2: Δεν υπάρχει.
0: Κατασκευής του νέου ρόφου.
2: Δεν υπάρχει. Τώρα να κλείσουμε ένα-δύο θαλάμους κτλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει τεχνογνωσία, όπως είπατε και εσείς, θα υπάρχει. Το βασικό είναι ότι θα έχουμε τρεις ακόμα καινούργιες κλινικές, την ορθοπαιδική, την παθολογική και την καρδιολογική. Συν την παιδιατρική, η οποία είναι καινούργια, το οποίο έγινε από την δωρεά της οικογένειας Μίγιο, συν την ευτική που και αυτή είναι καινούργια, άρα μιλάμε θα έχουμε 5 καινούργιες.
0: Και γι' αυτό είπατε το μισό και νοσοκομείο θα είναι ουσιαστικά
2: και
0: καινούργιο.
2: Το μισό πλέον και το νοσοκομείο. Η μόνη που έχει μείνει εκτός και ψάχνουμε να βρούμε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι η χειρουργική κλινική, που και αυτή θα πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα βρούμε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και θα ανακαινήσουμε και αυτήν πλήρη.
0: Που είναι ήδη πολύ βασική και αυτή η κλινική.
2: Θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Μας ρωτάνε...
2: Αυτό...
0: Μας ρωτάνε πότε θα είναι έτοιμος ο νέος όροφος και ποιος θα στεγαστεί στον νέο όροφο τελικά.
2: Στον όροφο, στον νέο όροφο θα στεγαστεί η ορθοπαιδική.
0: Η ορθοπαιδική. Η παθολογική θα ανακατασκευαστεί. Η ορθοπαιδική θα είναι στον νέο όροφο.
2: Ορθοπαιδική ήταν στον νέο όροφο. Το σκεπτικό μας είναι να μαζεύσουμε το χειρουργικό τμήμα σε μία πλευρά και τα παθολογικά στην άλλη.
0: Ναι, για να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, για την πιο καλύτερη εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και των διαδικασιών εκεί, ναι.

0: Και θα μπουν και κάποια συστήματα σε όλο το νοσοκομείο, ξαναλέω 6.000 τετραγωνικά μέτρα, σε όλα τα συστήματα πυρασφάλειας εντός του κτηρίου του νοσοκομείου. Mm-hmm. Και κάποια άλλα μικρότερα έργα τα οποία...
1: Σε τι χρονικό ορίζοντα, κύριε Γκόνη, γιατί είπαμε και για τον καινούργιο όροφο, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για όλα αυτά?
0: Ναι, έχει τώρα 3 μέρες που υπογράφηκε η έγκριση και μπήκε στο πρόγραμμα και η έγκριση της χρηματοδότησης. Καταλαβαίνετε ότι τώρα θα έχουμε κάποιους μήνες για να γίνει ο διαγωνισμός, θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, άμα γίνουν δεν γίνουν οι γνωστές προσφυγές. Ευελπιστώ μέσα 1 με 1,5 χρόνο να έχουμε ξεκινήσει την έρευνα. Το οποίο ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλο, το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο.
1: Mm-hmm. Άρα δηλαδή νέος όροφος θα έχουμε περίπου σε 2 χρόνια. Να είναι μέσα η ορθοπαιδική, 2-2,5 χρόνια για να μπει μέσα η ορθοπαιδική, ναι, στο καινούργιο χώρο.
0: Εντάξει, να έχουμε νέο όροφο, το να μπει μέσα είναι καθόλου μια διαδικασία άλλη, θα το δούμε. Θέλουμε να βρούμε και άλλα πράγματα. Νομίζω σε 2,5 χρόνια θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να φαίνονται τα έργα.
1: Ουσιαστικά λοιπόν.
0: Σε αυτό... αν δεν έχουμε προσφυγές και τέτοια.
1: Ναι. Αλλά πιστεύετε ότι σε 2,5 χρόνια, αυτό το λέει ο διοικητής του νοσοκομείου μας σήμερα, ο κύριος Γκόνης, σε 2,5 χρόνια θα δείτε ένα άλλο νοσοκομείο?
0: Όχι, δεν θα πιστεύω ότι θα έχουμε νοσοκομείο, αλλά θα έχουμε δει τον όροφο τουλάχιστον τον και νομίζω θα τελειώνουμε και τις εργασίες.
1: Και θα τελειώνουμε και τις εργασίες. Ωραία. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα ερωτήματα των ακροτών μας και παρατηρήσεις. Μας λέει εδώ ο φίλος από τα Γιάννενα ότι για την σύζυγό του πλήρωσε 1.320 το μάτι στα Γιάννενα σε ιδιωτικό που έκανε η γυναίκα του και στα δύο. Γιατί αυτό που είπαμε για την οφθαλμολογική, πόσο εδώ θα είναι δωρεάν. Εδώ θα είναι δωρεάν. Επίσης μας λένε για ενδοκρινολόγο τα μηνύματά μας εδώ.
0: Ναι, το ενδοκρινολόγο δεν προβλέπεται στον οργανισμό μας και το θεωρώ πολύ δύσκολο να έχουν και τους ενδοκρινολόγο.
1: Άρα ενδοκρινολόγο δύσκολα στο νοσοκομείο δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το βέβαια. Εγώ και η διοίκηση και η ΥΠΕ και το υπουργός και όλοι μας, αύριο το πρωί όποιος γιατρός της Καστοριάς θέλει να έρθει στο νοσοκομείο με μπλοκάκι να τον έχουμε για εξωτερικά ιατρία, πολύ ευχαρίστως.
1: Και έναν ενδοκρινολόγο παραδείγματος χάρη. Με μπλοκάκι μπορεί να είναι και στο νοσοκομείο.
0: Αν υπάρχει ενδοκρινολόγος ο οποίος ενδιαφέρεται να κάνει κάποιες μέρες εξωτερικά ιατρία στο νοσοκομείο ή οποιαδήποτε.
1: Μπορεί να το κάνει.
0: Λέω που δεν έχουμε. Πολύ ευχαρίστως να το δομολογήσουμε σε 2-3 μήνες θα τον έχουμε να κάνει στο εξωτερικά ιατρία στο νοσοκομείο.
1: Εδώ μου έρχεται ένα μήνυμα το οποίο.
0: Το λέω, εμείς ψάχνουμε να βρούμε γιατρού. Δεν υπάρχει θέμα χρηματοδότηση και τα λοιπά. Γιατί
1: είναι σαφέστατο αυτό που λέει ο κύριος Γκόνης. Τι λέει ο κύριος Γκόνης? Για όσες ειδικότητες δεν έχουμε στο νοσοκομείο, υπάρχουν έξω ιδιώτες γιατροί. Όποιος από τους ιδιώτες γιατρούς θέλει με μπλοκάκι να συνεργαστεί με το νοσοκομείο και να είναι κάποιες μέρες και να κάνει ιατρία στο νοσοκομείο, πολύ ευχαρίστως. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ ανοιχτός ο κύριος Γκόνης.
0: Οποιαδήποτε ειδικότητα. Κάνω και μια έτσι παράκληση σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και όσοι μπορούν και θέλουν, ξέρουν τις 7 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει, όσοι γνωρίζουν κάποιο γνωστό τους, συγγενή τους ή οτιδήποτε, μας ενδιαφέρει κυρίως να είναι από την Καστοριά, γιατί μας ενδιαφέρει να είναι από την Καστοριά, για να μείνει στο νοσοκομείο της Καστοριάς.
1: Φυσικά.
0: Και κάτω ψέματα έρχονται και γιατροί από άλλες περιοχές, αλλά σε 2-3-5 χρόνια διαφοροποιούνται οι καταστάσεις και επιθυμούν να πάνε στο τόπο καταγωγής του ο καθένας, κάτι το οποίο θεωρείται πολύ φυσιολογικό. Μας ενδιαφέρουν τα παιδιά, οι γιατροί μας να είναι Καστοριανοί. Όποιος έχει κάποιο γνωστό που μπορεί να τον φέρουν εδώ στο νοσοκομείο της Καστοριάς, πραγματικά με οποιοδήποτε τρόπο, είτε μέσω των θέσεων που προκηρύξαμε τώρα πριν τις 7 θέσεις, είτε μέσω επικουρικών ή μέσω με μπλοκάκι, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε και νομίζω θα το δομολογήσουμε άμεσα να το κάνουμε.
1: Τώρα, εδώ μας έρχεται ένα μήνυμα που μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουμε υπέροχο για εγγύηση, είναι δυνατόν? Πώς ήρθε αυτό το μήνυμα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Κανονικά πρέπει να υπάρχει σίγουρα και όχι ένας, φαντάζομαι περισσότεροι από ένας ίσως υπέρηχος για τις Αιγείους. Δεν ξέρω, ίσως έχει μια λάθος ενημέρωση ο ακροατής μας. Έλενα.
0: Η μεχτική έχει δικό της υπέρηχο.
1: Υπέρηχος πάντως για τις Αιγείους υπάρχει κανονικότατα.

0: νοσοκομείο. Πολλοί φίλοι κάνουν λόγο εδώ για τον δρόμο προς το νοσοκομείο. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την περιοχή μας, κύριε Κόνη. Θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Με προτάσεις για διάνοιξη του δρόμου κτλ. Διάνοιξη του δρόμου για αυτή τη διαδρομή είναι μάλλον αδύνατο να γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το περιβάλλον να αλλοιωθεί με μια διαπλάτηση στον δρόμο. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί κάτι άλλο. Ίσως κάποια στιγμή υπήρξε μια πρόταση παλιότερα να υπάρχει ένα τύπου ΕΚΑΒ, σαν ένα μικρό ταχύπλοο που να είναι κάπου στην περιοχή του ΔΙΝΑΚ, ώστε τα πολύ επίγοντα περιστατικά με το ταχύπλοο να πηγαίνουν προς το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αυτό αν είναι λύση, αλλά δεν βλέπω να μπορεί να γίνει και διάνοιξη του συγκεκριμένου δρόμου. Με αυτόν τον δρόμο θα ζήσουμε. Έχετε κάποια ιδέα γι' αυτό ή κάποια άποψη γι' αυτό?
1: Εγώ όταν πρώτα είδα το νοσοκομείο πριν αρκετά χρόνια και τα λοιπά, γιατί είναι τρίτη φορά που υπήρχε στην περιοχή, ωραία, και εγώ αμέσως σκέφτηκα, ωραία, πώς κάναν το νοσοκομείο σε αυτή την περιοχή.
0: Πώς κάναν το νοσοκομείο σε αυτή την περιοχή, μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στο κάθε διαφημιστή κάνουμε τουλάχιστον 5 με 10 λεπτά για να γίνεται αυτή η διαδρομή μέσα στις νότιες παραλίες για να έρθει μέχρι το νοσοκομείο. Το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Σαββόπουλο και με την Τρίτη. Είπε να γίνει κάποια διάνοιξη, κάποια τέτοια. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, καταρχήν δεν είναι ζήτημα του νοσοκομείου. Έχουμε συζητήσει αν θα μπορούσε κάτι να γίνει. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι ακατόρθωτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί ότι κλαδάκι, όχι να γίνει διάνοιξη.
1: Ναι, μπαίνουν και τα περιβαλλοντολογικά εκεί.
0: Πολλά μπαίνουν,
1: το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Θυμίζω παλιότερα, να το ξέρετε κύριε Γκόνη, παλιότερα, πάνω σε αυτό που συζητάμε, ήταν να κοπεί ένα δέντρο, γιατί ήταν πάρα πολύ προς το δρόμο ένα δέντρο, έτσι, όχι για περισσότερα, ένα δέντρο. Και είχε δεθεί στο δέντρο για να μην κοπεί δημοτικό σύμβουλος με περιβαλλοντολογικές ανησυχίες κτλ. Και δεν κόπηκε το δέντρο τελικά.
1: Αυτό δυστυχώς.
0: Αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό το λέω και όλες και το αναφέρω και να το ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αδύνατο να γίνει διάνοιξη αυτού του δρόμου. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Ο διοικητής της είπε, μου το είπε όταν ανέλαβα εδώ πέρα και είπε σε κάποια στιγμή εδώ πέρα και σε αυτούς, μου λέει και Νίκο, τι με τον δρόμο, τι μπορούμε να κάνουμε την περιφέρεια. Το έχω συζητήσει με τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Η λύση του ταχύπλοου ΕΚΑΒ θα μπορούσε να είναι μια λύση.
1: Θα πρέπει να γίνεται να έρθει από κάπου και να κάνετε. Να το δούμε αυτό, το θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Και μόνο να χρειαστεί να το κάνεις αυτή τη μεταφορά από τον ασθενοφόρο στο
0: ταχύπλο και τα λοιπά. Ειδικά διαμορφωμένο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και τα ταχύπλοα, καταλαβαίνετε ότι έχει αναταράξει και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο.
0: Καλά, όχι με τους υπόλοιπους δρόμους δεν θα έχει αναταράξει την πόλη, εν πάση περιπτώσει. Ίσως τα πράγματα μέσα από τη λίμνη να είναι πολλές φορές και καλύτερα. Αλλά κάτι πρέπει να βρούμε. Λογικά θα υπάρχει κάποια λύση, αλλά πρέπει να την δούμε. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε για το δρόμο, η μόνη ιδέα που έρχεται είναι η διάνοιξη, αλλά διάνοιξη δεν μπορεί να γίνει. Είναι αδύνατο να γίνει.
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα μπορούσε να γίνει πιθανώς και τώρα που ξεκινά και το έργο από ό,τι ξέρω για τη νέα νότια παραλία, θα μπορούσε να γίνει ένα deck, τύπου deck. Μέσα στη λίμνη, δηλαδή κάποια προβήτα, ας το πούμε, για να μπορέσουν τουλάχιστον να μην υπάρχουν οι πεζοί και οι ποδηλάτες, γιατί και αυτοί
0: εμποδίζουν ένα πραγματικά.
1: Ναι, και αυτοί εμποδίζουν, και όταν τώρα ένα στενοφόρο έχει κάποιον μέσα άνθρωπο.
0: Η λογική της νότιας παραλίας, όπως την έχει εξηγήσει ο κ. Τσανούσης, είναι ο καθένας να έχει το χώρο του. Τα αυτοκίνητα να έχουν τα αυτοκίνητα. Οι πεζοί να έχουν τον χώρο τους, τον ειδικό χώρο τους, τα καταστήματα τον χώρο τους και οι ποδηλάτες τον χώρο τους. Γιατί, προσέξτε αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι είναι αυτός ο δρόμος. Σε αυτό το δρόμο προς τον νοσοκομείο πρέπει να διαχειριστούμε τις μετακινήσεις του ασθενοφόρου, του τουριστικού λεωφορείου, του αστικού έρχεται. Του αστικού, του ταξί, του αυτοκινήτου που κάνει τη βόλτα, του ποδηλάτη και του ανθρώπου που αθλείται. Δηλαδή πρέπει να διαχειριστεί αυτός ο δρόμος όλον αυτό τον όγκο των αυτοκινήτων και των δικύκλων και τα λοιπά. Είναι αδύνατον, πώς να το κάνουμε? Είναι μη σου τύχει εκείνη την ώρα. Εύχομαι να μην τύχει ποτέ λόγω από αυτό το δρόμο να χάσουμε άνθρωπο.
1: Είναι ένα θέμα που δυστυχώς δεν
0: είναι πολύ μεγάλο και η λύση θα ήταν να έχουμε το νοσοκομείο πάνω στο 4 το οποίο υπηρετήσατε, αλλά okay, αυτό ναι, επαναλαμβάνω δεν μπορεί να γίνει. Είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, τώρα επειδή μιλάμε τώρα για κάποια εκατομμύρια που έχονται, γιατί δεν είναι κάποια εκατομμύρια, ουσιαστικά περίπου 5 εκατομμύρια τρέχουν και περίπου άλλα 10 εκατομμύρια, θα πω και άλλα δύο έργα τώρα τα οποία έχουν εγκριθεί. Περίπου 10 εκατομμύρια ακόμα, άρα μιλάμε για 15 εκατομμύρια. Λέει κάποιος, οκ, okay, γιατί τα βάζουμε εδώ, γιατί έχουμε ακούσει και δεν κάνουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο. Το καινούργιο νοσοκομείο, μάλλον το νοσοκομείο, όπως σας είπα, είναι 6.000 τετραγωνικά μέτρα. Άρα θα πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο τουλάχιστον 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή τις τάξεις του 5, 10, 20 εκατομμύρια.
0: Πράγμα δύνατον επίσης. Πράγμα δύνατον. Για να είμαστε ρεαλιστές.
1: Αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο. Θα αναφέρω και τα επόμενα δύο έργα που έχουν ήδη εγκριθεί η χρηματοδότησή τους. Είναι καταρχήν 1 εκατομμύριο για να κάνουμε τη σύνδεση και να φτιάξουμε τα λεβιτοστάσια για φυσικό αέριο, τώρα που έγινε και η σύνδεση της Καστοριάς με το φυσικό αέριο, το οποίο θα εξοικονομήσει και σε εμάς πάρα πολύ.
0: Μία γραμμή για να πούμε τον κόσμο ότι το νοσοκομείο έχει πάρα πολλές ανάγκες για φυσικό αέριο. Θυμίζω την περίπτωση της Κύκνων που σκάφτηκε ο δρόμος και προς τη λίμνη. Αυτή η γραμμή θα παίρνει, από αυτή τη γραμμή θα παίρνει, ενώ και από την άλλη υπάρχει αγωγός. Από αυτή τη γραμμή θα παίρνει μόνο το νοσοκομείο. Ουσιαστικά έχει γίνει μια γραμμή μόνο για νοσοκομείο για αέριο. Φανταστείτε τι ανάγκες υπάρχουν εκεί.
1: Ναι, και η περιφέρεια μας έχει βρει και το χρηματοδοτικό εργαλείο, θα το εντάξει στον προϋπολογισμό της και θα πάρουμε στο ΠΟΠΟΑ, περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιφέρειας, το οποίο θα μας δώσει 1 εκατομμύριο, θα μας δώσει. Θα χρηματοδοτήσει 1 εκατομμύριο το έργο για να συνδεθούμε με το φυσικό αέριο. Επίσης, πάλι η περιφέρεια μέσω του προγράμματος 2021-2027, αυτό είναι τελευταίο νέο της τελευταίας δεκαήμερου, θα μας δώσει, θα μας διαθέσει 1.420.000 για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στον αυτό τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό είναι και 357.000 ο εξοπλισμός που θα πάρουμε για το οφθαλμολογικά για να μπορέσουμε να κάνουμε χειρουργίες. Και φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα μηχανήματα, καταλαβαίνετε τώρα 1,5 εκατομμύριο, συν το 1 εκατομμύριο που θα πάρουμε τώρα, μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια μηχανήματα μέσα στα επόμενα, το ένα στο τρίμηνο και τα αυτά πιστεύω μέσα στο επόμενο χρόνο, 1,5 χρόνο, θα μπορέσουμε να πάρουμε και αυτά τα μηχανήματα.
0: Ο φίλος ο Χρήστος εδώ χαριτολογώντας μου λέει, με τέτοια υπογεννητικότητα τι να τον κάνουμε για τον υπέροχο για τις Αιγίους. Έχουμε σοβαρά θέματα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Γκόνη. Είναι και αυτό το ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω που αντιμετωπίζει η Καστοριά, είναι αυτό το θέμα της γύρας και της φυγής των νέων μας.
0: Εσείς το ξέρετε καλά, διότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν σε ζώνη, έρχονται να βγάλουν μια ακτινογραφία θώρακος, έτσι δεν είναι, κύριε Γκόνη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείτε να μας πείτε πόσοι έχουν βγάλει φέτος ακτινογραφίες θώρακος?
1: Δεν το έχω τον νου.
0: Μπορείτε να το βρείτε και να μας το στείλετε με ένα μήνυμα?
1: Θα το κοιτάξω.
0: Ναι, θα ήταν ωραία πληροφορία αυτή.
1: Αυτό που δεν ξέρω και γιατί μας λένε ότι κάνουν ακτινογραφίες. Δεν ξέρω να μας δηλώνουν για ποιο λόγο το κάνουν. Πάντως κακά τα ψέματα.
0: Προφανώς κάπου χρειάζεται.
1: Πολλοί δεν μας το έχουν δει. Ότι όταν και εγώ κάνω το, έτσι, πηγαίνω στις κλινικές, ειδικά στην παθολογική, θα έλεγα ένα 70-80% είναι υπερήλικες, οι οποίοι έχουν, τους προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να συνεχίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλης ηλικίας και κατά ψέματα. Άρα το 80 θα
0: έλεγα. Σωστά. Κύριε
1: Γονίδη, να μην παρεξηγηθώ, όλους τους ανθρώπους θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο.
0: Ναι, εννοείται. Όλες είναι ψυχούλες. Και αν βρεθεί, και νομίζω ότι όλοι έχουν βρεθεί σε ένα νοσοκομείο, είτε της Καστοριάς ή οπουδήποτε αλλού, όλοι είναι ψυχούλες. Εκεί είναι πραγματικά κατάσταση πολύ πολύ διαφορετική από την έξω ζωή. Αυτό είναι το έχουμε πάντα κατά νου. Και μόνο το στοιχείο που μας δώσατε χθες, κύριε Γκόνη, μας δώσατε ένα στοιχείο χθες ότι στα ΤΕΠ κάθε χρόνο πάνω από 22.000
1: επισκέψεις. Πάνω από 22.000. Ναι, δηλαδή πραγματικά τα νούμερα...
0: Εκεί αυτά τα νούμερα ζαλίζουν τώρα, καταλαβαίνετε. Είναι...
1: Ναι, 22.000 επισκέψεις έχουμε στο ΤΕΠ. Ναι. Όπως σας είπα, το μικροβιολογικό μας εργαστήριο κάνει πάνω από 600.000 εξετάσεις το χρόνο.
0: 600. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία θα τα κρατήσουμε. 600.000 εξετάσεις κάνει το μικροβιολογικό το χρόνο. Και 22.000 επισκέψεις έχουν τα ΤΕΠ στο νοσοκομείο τον χρόνο. Είναι νούμερα φοβερά πραγματικά, κυριολεκτικά.
1: Ναι, ναι. Γιατί θέλω να δώσω και προσπαθούμε έτσι και για το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάποιες προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ, ένα μηχανικό να συσταραβηθεί και μια μέρα νομίζω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε στήθες και θα τριγνάβουμε. Και προσπαθούμε και με τη βοήθεια της κυρίας Αντωνίου, προσπαθούμε να ανοίξουμε και ένα πρόγραμμα για να πάρουμε 15 με 20 άτομα. Δεν έχει ανοίξει κάτι, απλώς το λέω, υπάρχει μια προσπάθεια να πάρουμε άλλα 15-20 άτομα έτσι, προσωπικό διαφόρων υποστηρικτικών ειδικοτήτων για το νοσοκομείο μας, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και εμάς φυσικά και το νοσοκομείο, αλλά φυσικά θα βοηθήσει και την κοινωνία της Καστοριάς, που έχει τόσο ανάγκη από ό,τι.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμη, κύριε Γκόνη, δική σας θετία είναι τι διάρκεια?
1: Η θητεία μου είναι 4 χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Υπάρχει και υπάρχει δυνατότητα.
0: Το λέω αυτό γιατί έρχονται και εκλογές πολλές φορές. Δεν ξέρω αν αλλάζουν πράγματα, δεν αλλάζουν πράγματα. Αλλά 4 χρόνια θα είστε εδώ. Να τα παρακολουθείτε όλα αυτά. Γιατί όταν υπάρχει μια σειρά από έναν διοικητή, το καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο μετά να αλλάζει και τα λοιπά. Είναι πάντα μπέρδεμα. 4 χρόνια θα είστε εδώ ανεξαρτήτως αποτέλεσματος εκλογών, έτσι.
1: Ελπιστώ, ναι.
0: Α!
1: Έτσι ξαναλέω, είναι η σύμβαση που κάνουμε 4 χρόνια και υπάρχει δυνατότητα για να εφόσον το επιθυμώ να και άλλα 4 χρόνια για 8 χρόνια.
0: Και άλλα 4 για να πάμε στα 8 χρόνια. Που νομίζω ότι είναι ένα διάστημα που πραγματικά ένας διοικητής μπορεί να δείξει πραγματικά το έργο του, γιατί γενικότερα στο δημόσιο τα έργα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλουν μια προετοιμασία, θέλουν εγκρίσεις, θέλουν πάρα πολλά πράγματα. Για τα οποία τρώμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Λέμε, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και σας λέω μιλάμε για 2,5-3 χρόνια.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Φανταστείτε τι αγώνες έχει γίνει για να γίνουν οι μελέτες, να εγκριθεί η χρηματοδότηση και τα έργα.
0: Είναι λίγο δυσκίνητο ακόμα το δημόσιο. Τι να κάνουμε.
1: Είναι και δυσκίνητο, κατά ψέματα υπάρχουν και οι δικαστικές προσφυγές, υπάρχει και μια διαφάνεια. Πολλά μπορούμε να πούμε.
0: Πολλά μπορούμε. Κύριε Γκόνη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα πάμε τόσο αναλυτικά σήμερα, γιατί νομίζω ότι το είχαμε ανάγκη να σας ακούσουμε. Και με κάθε τι από όλα όσα είπαμε σήμερα υλοποιείτε, καλό είναι να τα λέμε. Ή αν δεν υλοποιείτε, καλό είναι πάλι να τα λέμε, γιατί δεν υλοποιείτε, εντάξει.
1: Πολύ ευχαριστώ. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γιατρούς με αυτή την προκήρυξη. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολη δουλειά. Έχουμε κάνει επαφές με αρκετούς υποψηφίους. Αλλά δεν είναι εύκολη δουλειά γιατί δεν υπάρχουν αρκετές γιατροί καστοριανής καταγωγής που να επιθυμούν να είναι στην περιοχή μας. Γι' αυτό όλους τους γιατρούς, το λέω έτσι για όλους τους ακροατές, όλους τους γιατρούς που έχουν καταγωγή από την Καστοριά πρέπει να τους παροτρύνουμε να μένουν στο νοσοκομείο το δικό μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αξιόπιστο και καλό λειτουργικό νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκόνη. Καλημέρα μας.
1: Και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
1: Διαφορετικά ενδιαφέρεται ένα Καστοριανός, ο οποίος θα πει ότι είναι Χωριανός, ο φίλος του.
0: Φυσικά.
1: Και διαφορετικά κάποιος άλλος.
0: Φυσικά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Γκόνη. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης, Έλενα.
2: Μάλιστα.
0: Ανέβασε 3 βίντεο από την επίσκεψή του στη Καστοριά.
2: Μάλιστα.
0: Θα τα ακούσουμε μετά το διάλειμμα. Πάμε λίγο διάλειμμα.
2: Φυσικά.
0: Τι ώρα πήγε, γιατί. Ω, αργήσαμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Ναι, αλλά δεν πειράζει, τον κύριο Γκόνη κάναμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Ναι, θέλαμε πολύ καιρό να τον έχουμε.
0: Από χθες που τον είχαμε εν ώψη της επίσκεψης.
2: Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα σήμερα ήταν η δεύτερη φορά του. Χθες ήταν η πρώτη.
0: Καταλάβατε. Χθες ήταν η πρώτη και σήμερα η δεύτερη. Οπότε, η αναλυτική, όπως το γνωρίζετε.
2: Άξιζε σκέφτε. Λίγο να αφιερώσουμε χρόνο.
0: Ωραία. Τι ώρα πήγε. Α, πριν πάμε. Ναι. Χορηγούς δεν έχουμε.
2: Δόξα τω Θεώ. Να πάμε και στο φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσει έλγη νευροπαθείς, στομίες, για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όπου κι αν είστε, εδώ είμαστε. Στο Φροντίζω με δύο τηλέφωνα. 2467 50 61 91 και 6959 22 41 11. Και πάμε και στήριξη.
2: Άντε μας τώρα, παίξ τα χέρια. Τι αυλάρα έχετε κάνει, ρε φάδε.
0: Τι αυλάρα. Και πού να έρθουν και τα υπόλοιπα τώρα που περιμένουμε.
2: Αυτή είναι κόσμημα.
0: Πού να έρθουν και τα υπόλοιπα τώρα που θα μας φέρει εδώ ο Μάριος για να ολοκληρώσουμε αυτό το υπερθέαμα που θα έχουμε εδώ και την υπεραυλή της κυρίας Έλληνας, η οποία υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε όπως ο Άδωνης χθες και η Έλληνα δεσμεύτηκε μόλις τελειοποιηθεί η αυλή της. Να έχουμε barbecue.
2: Εύχομαι η δέσμευση του Άδων να είναι πιο ειλικρινή από τη δική μου, διότι η δική μου δεν ήταν
0: κατάλαβα,
2: και τόσο.
0: Κατάλαβα, κουβά θα πάμε. Μάλιστα. Εμπορικό κέντρο εισιτήριου στήριξη μαζί μας, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά, κάθε μεταλλική κατασκευή, σιδηροοικοδομής, παραδοσιακά καγκελάν, οξύδωτα, τα πάντα εδώ, συνθετικές σανίδες, δέκια, περιφράξεις, λαμαρίνες όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για τη θερμομόνωση, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σύρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, ανάλυον δίθηκε σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
2: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε 85-758 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Λοιπόν, αργήσαμε, γιατί ώρα πήγε, πες?
2: Πήγε 11:43 πια.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Antennas. Summer. Radio.
8: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα. Καλημέρα Έλενα.
9: Τι έχουν απογίνει τα παλιά σύνορα.
8: Όχι ρε, θα τις βάλω και τις θάλασσες. Τις έχω ήδη δηλαδή έτοιμες για σένα αποκλειστικά. Πριν πάμε και με το υπόλοιπο πακέτο το διαφημιστικό, γιατί όπως είπαμε αργήσαμε σήμερα, θες να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το πρώτο βίντεο που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης από το Άργος Οριστικό.
9: Μάλιστα.
8: Εκεί όπου είχε, θα λέγαμε, και την κόντρα του με τους αγαπημένους του φίλους που πηγαίνουν, που πηγαίνει και ο ίδιος για να διαμαρτυρηθούν. Και είχε αυτόν τον διάλογο για τη γυναίκα, για τον δερματολόγο. Και υπενθυμίζω ότι τι μας είπε ο κύριος Γκόνης σε λίγο, όντως το νοσοκομείο δεν είχε δερματολόγο.
9: Καλά, τι θα έλεγε η γυναίκα, ότι της κατέβαινε το κεφάλι.
8: Πάμε λίγο στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος ο Άδωνης. Αυτά που θα σας βάλουμε τώρα είναι ό,τι ανέβασε ο ίδιος στο δικό του... Συγγνώμη.
9: Σιγά καλέ.
8: Έφαγες. Στη δική του σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο από τα τρία βίντεο που ανέβασε.
10: Ελάτε και από εδώ, μην είσαι άραια. Ποια είναι η φασαρία, για πείτε μας λοιπόν.
11: Πού, δεν έχουμε γιατρούς.
10: Ελάτε κύριε υπάρχα εδώ, ελάτε κύριε υπάρχα. Πάμε. Δεν έχουμε γιατρούς, λέω κύριε. Ποιοι γιατρούς έχουμε εδώ.
11: Τι γιατρούς έχουμε, πουθενά δεν έχουμε γιατρούς. Πείτε μου,
10: πείτε μου.
12: Μόλις δικότητες, θέλω να μου φάει.
13: Από το 2019 έχουμε 20% αύξηση.
14: 4 άτομα.
15: Για τον ψεσχέτο 19,
14: ξέρω. 45 άτομα.
15: Άρα από το 45 μου παίζει
14: 5. Και έπεται συνέχεια κύριε Υπουργέ. Πάντα είναι η μεγάλη προκήρυξη τακτική ένωση που έρχεται με τη στιγμή και εννοείται υπάρχουν θέσει και στο κέντρο υγεία στα Άγρια Οριστικά.
15: Α, θα πάρουμε κι άλλο. Το λέει θε, έξω είχα κάποιο διάλογο, μια κυρία και αυτό.
14: Ναι.
15: Ωραία, πάμε.
10: Σε έναν πολύ ιδιαίτερο τόπο για μένα, στην πατρίδα μου, τη Δυτική Μακεδονία, στο ιστορικό Άργος Οριστικό, παραδώσουμε στους κατοίκους πλήρως ανακατασκευασμένο το κέντρο υγείας. Έχουμε φέρει και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το εξοπλίζουμε και με νέο εξοπλισμό. Μια νέα εποχή το ΕΣΥ ξεκινά εδώ στο Άργος Οριστικό. Όταν ήρθα, περιμένανε 5-6-7 διαδηλωτές και καλά που ήμουν ανεπιθύμητος για να φωνάξουν. Όταν μπήκα μέσα, εξαφανιστήκανε. Τώρα μαθαίνουν την αστυνομία, έχουν πάει ήδη στο νοσοκομείο Καστοριάς. Μεγάλη πλάκα, δεν έχουν άλλους. Πάνε ήδη περιφερόμενοι σε κάθε υγειονομική μονάδα. Πάνε να τους βρούμε εκεί. Πολύ μεγάλη χαρά ήρθε και εγγενίασε πριν από λίγο το έργο των νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ένα έργο που παρολίγο να πενταχθεί, προλάβαμε, το σώσαμε, το παραδώσαμε σήμερα στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας, καινούριο, λειτουργικό, σε ένα νοσοκομείο που έχει πετύχει μεγάλη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής ΑΤΕΠ, κάτω από τις 3 ώρες, μηδενική λίστα αναμονής στα χειρουργία και έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από το 2019 με διπλάσιο προϋπολογισμό. Προχωράμε για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
8: Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο λοιπόν που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Καλά, παντός έπεσα μέσα, ε.
8: Τι?
9: Τι είπα ότι θα πει? Ότι είμαι στην πατρίδα μου, ότι θα πει,
8: ναι,
9: ότι έχουμε το καλύτερο
8: ότι
9: εσύ.
8: Μέσα, έπεσες.
9: Και ότι...
8: ότι έπεσες μέσα.
9: Γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα.
8: Καλά, ήσουν και καταπληκτικοί όπως προσφώνησες τον Άδωνη Γεωργιάδη, πρέπει να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν τα λέμε. Εντάξει.
9: Εντάξει.
8: Πρόσεξε να δεις τώρα.
9: Τι
8: θα πρέπει να πάμε
9: τώρα,
8: και στο υπόλοιπο πακέτο διαφημιστικό και αμέσως μετά θα πάμε στα υπόλοιπα βίντεο που ανέβασε. Επαναλαμβάνω, αυτά που σας βάζουμε τώρα είναι πως ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης ανέβασε πράγματα από την επίσκεψή του στα δικά του social. Βέβαια, είδες τι είπε για τις διαδηλωτές. Φεύγουν από εδώ, λέει, στην Καστοριά δεν είχε έρθει κανένας εντωμεταξύ.
9: Για ποιο, δεν άκουσα, δεν καταλαβαίνω.
8: Για τους διαδηλωτές.
9: Α, για τους διαδηλωτές.
8: Στην Καστοριά δεν υπήρχε διαδηλωτής. Ό,τι έγινε, έγινε στο Άργος. Πάμε λοιπόν για διάλειμμα. 2 λεπτάκια και μετά στα επόμενα βίντεο. Τι βίντεο, βρε.
9: Τα βίντεο, να πέσουν.
8: Πες ένα χορηγό, άλλο να γίνει ένα συνέλθω λίγο.
9: Κουκλάρες μου, πάμε Your Look.
8: Άντε, μπράβο.
9: Πάμε να ψωνίσουμε εμείς, γιατί έχει έρθει και το καλοκαιράκι και τα κορίτσια στο Your Look αποφάσισαν να το γιορτάσουν τον ερχομό του καλοκαιριού με τον καλύτερο τρόπο. 2+1 δώρο στα μαγιό μας. Πάρτε μαγιό να έχετε για όλο το καλοκαίρι. Όλες τις διακοπές θα βγάλουμε. 2+1 δώρο και μέσα στην προσφορά είναι και τα μπικίνι και τα ολόσωμα και τα μαγιό για τα plus size και τα μαγιό που έχουν ασορτή μαζί και παρεό και καφτάνια. Τα πάντα είναι στην προσφορά. 2+1 μαγιό ή σετ μαγιού, τέλος πάντων, δώρο. Και θα βρείτε μαγιό, όπως σας είπα, σε όλα τα μεγέθη. Και για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε, όχι απλά θα βρείτε στο Your Look και ένα, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει να το πάρετε, θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία για να διαλέξετε πραγματικά φέτος το καλοκαίρι το μαγιό που σας αρέσει. Εννοείται ότι πέρα από την προσφορά μας στα μαγιό, 2+1 επαναλαμβάνω, έχουν έρθει και όλα τα καλοκαίρινά μας τα ρούχα που μας αρέσουν πάρα πολύ. Τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας, να πάρουν λίγο αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας τα πιο ανάλαφρα, έχουν έρθει όλα και εννοείται ότι είναι στο Your Look πια και όλη η σειρά γάμος βάφτιση. Γιατί από εδώ και στο εξής, λίγο πολύ κάθε Σαββατοκύριακο, όλες κάπου είμαστε καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου, αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και εκπτωτικό, έτσι με τις προσφορές μας στις καλοκαιρινές Your Look και yourlook.gr.
12: Η θερμοκρασία σήμερα.
8: Το θερμόμετρο του Αντένε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 23,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
12: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
16: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γεωταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
17: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
18: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
17: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
18: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
17: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
18: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
19: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
20: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
21: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
22: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
23: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
0: Αντένες FM 93,6.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
24: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
24: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
24: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
24: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
24: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
25: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ.
4: Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
5: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
8: Εδώ είμαστε, Summer Radio. Και επιστροφή. Γεια σου Έλενα. Άρα Έλενα, πήγαμε και μετά τις 12, τέταρτη ώρα παιδιά. Και εντάξει, προχωράμε την μέρα μας. Για σας που ρωτάτε, το είπαμε και νωρίτερα με τον διοικητή του νοσοκομείου, να το επαναλάβω για όσους δεν το ακούσατε. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε η μέρα με ένα τραγικό γεγονός. Στον χωματόδρομο προς Δασάκη Μεσοποταμίας, 3:30 τη νύχτα, ανατράπηκε αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 16χρονα παιδιά. 5, 6, 7, άλλες πληροφορίες μιλάνε για 8. 5 άτομα έχουν πάει στο νοσοκομείο. Το ένα παιδί από αυτά δυστυχώς νεκρό. Δυστυχώς νεκρό. Πιο τραγικό δεν υπάρχει. Από εκεί και μετά, τα υπόλοιπα παιδιά. Ακούσατε και τον διοικητή νωρίτερα του νοσοκομείου να διαβεβαιώνει, σας το είχαμε πει και νωρίτερα, ότι δόξα το θα έχουν κάποιες εκδορές και κυρίως κρατούνται στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι καλά. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της νυχτερινής εξόδου των παιδιών ήταν ένα παιδί να μην ζει σήμερα. Είναι ό,τι πιο τραγικό, επαναλαμβάνω, για τη σημερινή μέρα και όχι μόνο. Τώρα, πάμε λίγο, γιατί υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Μας τηλεφώνησε φίλος από περιοχή Απόζαρη. Έχει βρει ένα κινητό τηλέφωνο. Έχει βρει ένα κινητό τηλέφωνο Redmi. Αν το έχει χάσει κάποιος, έχουμε και το τηλέφωνο του ανθρώπου που το βρήκε. Οπότε, αν έχετε χάσει κινητό τηλέφωνο Redmi στην βόρεια παραλία περιοχή Απόζαρη, εδώ είμαστε 86-40-50, να σας δώσουμε το τηλέφωνο του ανθρώπου που το έχει βρει και θέλει να το παραδώσει στον κάτοχό του. Τώρα, πάμε και συνεχίζουμε και με τους χορηγούς μας ή να πάμε στο βιντεάκι. Να πάμε και στο βιντεάκι. Να πάμε και στο βιντεάκι. Που έχουμε ξεκινήσει να μεταδίδουμε στα βίντεο μάλλον, τα οποία ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβασε 3 συνολικά βίντεο από την Καστοριά κατά τη διάρκεια της χθεσινής του παρουσίας εδώ και σήμερα μέχρι το πρωί που ήταν επίσης εδώ. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο βιντεάκι. Βέβαια υπάρχει και εικόνα σε αυτά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σας δείξουμε εικόνα. Θα σας βάλουμε τον ήχο και το τι λέει στο δεύτερο βιντεάκι. Πάμε να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Τα κέντρα ημέρας ολικής φροντίδας για ασθενείς με άνοια και Αλτσχάιμερ είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση ψυχική υγεία των τελευταίων ετών. Δείτε αυτό το υπέροχο κτίριο δίπλα, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, μετά από μια ιδέα του Μακαριωτάτου, το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος πραγματοδοτεί εξ ολοκλήρου από το 25. Φτιάξαμε τα πρώτα 7 κέντρα άνοια στην Ελλάδα, ένα από τα 7 εδώ στην Καστοριά, το εγγενίασα σήμερα. 40 ωφελούμενοι, εκατοντάδες διαγνωστικά τεστ, κινητές μονάδες, βοηθάμε τις οικογένειες, βοηθάμε τις ασθενείς που έχουν ανάγκη. Είμαστε υπερήφανοι, δουλεύουμε για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
8: Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο βιντεάκι από το κέντρο για την άνοια. Και υπάρχει και ένα τρίτο βιντεάκι που έχει ανέβει, για να το ακούσουμε και αυτό. Τι λέει εκεί ο Άδωνης Γεωργιάς, δεν ξέρω αν θα ανεβάσει και τέταρτο από την πολιτική του ομιλία. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει στο τρίτο βίντεο, που είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια, περίπου 2,5 λεπτά.
6: Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με τα εγγένεια των ΤΕΠ
7: του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα.
10: Καλωρίζικο, παιδιά. Καλωρίζικο.
7: Συνέχισαν τα εγκαίνια των δύο αξονικών τομογράφων προσφορά δηλαδή εν ροζ στο ΓΟΝΚ μαζί με την καρδιολογική μονάδα και το ιατρείο ύπνου και το εκκλησάκι που ανοίξαμε.
10: Καλωρίζικο. Καλωρίζικο. Άντε, καλωρίζικο.
7: Και μετά πήραμε το αεροπλάνο. Μια ώρα καθυστέρηση και φτάνουμε τώρα 7.30 ώρα το βράδυ για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα στην Καστοριά, στο κέντρο υγείας Άργου Οριστικού. Θα δείτε, μας περιμένουν εδώ με λουλούδια τη μία και οι διαδηλωτές από την άλλη. Για να δούμε.
10: Ποια είναι η φασάρια, για πείτε μας λοιπόν. Πού, δεν έχουμε καλά. Ελάτε κύριε Υπάρχα, εδώ έλα κύριε Υπάρχα. Καλωρίζικο. Να είστε καλά.
7: Όταν ήρθα, περιμένανε 5-6-7 διαδηλωτές και καλά που ήμουν ανεπιθύμητος για να φωνάξουν. Όταν μπήκα μέσα, εξαφανιστήκανε. Μετά το Άργο Οριστικό, ο οποίο όλα πάρα πολύ ωραία, φτάσαμε στο νοσοκομείο Καστοριάς. Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στην υπέροχη Καστοριά. Πάμε να δούμε. Να είστε καλά.
9: Καλώς
7: σας βρήκα. Τι ωραία λουλούδια αυτά. Ε?
9: Ναι, είναι νομίζω.
7: Αυτά είναι λουλούδια. Πολύ όμορφα.
11: Το καλύτερο αισιόλο των εποχών. Να είστε καλά. Πάμε.
7: Ό,τι χώρα για το νοσοκομείο, παιδιά. Λοιπόν, καλωρίζικα.
10: Περάσαμε ωραία στα ΤΕΠ.
12: Ναι.
13: Δεν σας ακούμε.
10: Ναι!
7: Έχει πάει 10 και 5 το βράδυ και έχω και τώρα εγγένεια για να καταλάβετε τι μέρα έχω περάσει σήμερα. Τώρα πάμε να εγγενιάσουμε ένα από τα 7 κέντρα άμυας που έχουν φτιάξει στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι εδώ στην Καστοριά και είναι υπέροχο. Πάμε δούμε.
10: Να είστε καλά. Καλωρίζικο. Ναι, έχω συνέλθει πλήρως. Ξύπνησα σε μεγάλη φορμά. Έτσι και πάω μικρόφωνο τώρα, καμιά ώρα δεν μιλάω.
7: Καταρχάς, το να είμαι ειλικρινής. Με 3 ώρες καθυστέρηση, τόσο πολύς κόσμος να είσαι εδώ, είναι μεγάλη μου τιμή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τι και να λένε, όσο και να φωνάζουν, όσο και να γκρινιάζουν, έχουμε φτιάξει το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με τα εγγένεια των ΤΕΠ του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα.
8: Αυτό λοιπόν ήταν και το τρίτο βιντεάκι που μόλις ακούσαμε, τον ήχο του τουλάχιστον, από αυτά που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, Έλενα, μπορείς να κάνεις μια δουλίτσα. Να ανεβάσεις την σελίδα του σταθμού τα 3 βίντεο από την Καστοριά του Άδωνη Γεωργιάδη.
9: Αν τα έχει στο Facebook, μπορώ.
8: Στο Facebook, στο Facebook.
9: Αν τα έχει ο ίδιος στο Facebook.
8: Ο ίδιος.
9: Αν τα έχει στο Instagram.
8: Όχι, μόνο... όχι στο Instagram, στο Facebook. Είναι 3 βίντεο στη σειρά. Οκ. Okay. Οπότε βάλε και έναν τίτλο. Τα 3 βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη από την Καστοριά.
9: Δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ ωραίο αυτό.
8: Δηλαδή, τι θα πρότεινες εσύ, για πες.
9: Σκέτο, άσε τα 3.
8: Α. Να μην είδε. Έχεις μια μανία αυτό. Δεν θες τα τρία.
9: Φοβάμαι.
8: Ωραία. Σκιάζεσαι. Ωραία. Μαζί μας πάντα είναι η χορηγή μας.
9: Μαζί μας είναι και η χορηγή μας φυσικά. Να πάμε φροντιστήριο Αιχμή.
8: Και τα παιδιά χθες μετά το τέλος των εξετάσεων.
9: Τι ωραία. Πήγανε. Έφαγαν, ήπιαν όλοι μαζί. Μαθητές, καθηγητές, γονείς.
8: Να το γιορτάσουν.
9: Χαρμόσαν
8: αυτόν τον ωραίο
9: τμήμα,
8: επιλογό.
9: Τελείωσαν οι Πανελλήνιες, τουλάχιστον ο βασικός κορμός. Τώρα μένουν τα μαθήματα επιλογής. Δηλαδή ξένες γλώσσες, σχέδιο κτλ.
8: Καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν και
9: βέβαια
8: με ειδικά μαθήματα.
9: Και δεν ξέρω αν τελείωσε και το ΕΠΑΛ. Το ΕΠΑΛ μήπως τελειώνει σήμερα.
8: Το ΕΠΑΛ λογικά τελειώνει σήμερα.
9: Ωραία, καλή επιτυχία και στα παιδιά. Βέβαια ξέρουμε ότι το ΕΠΑΛ είναι και λίγο ιδιαίτερο. Δηλαδή υπάρχουν μαθήματα ειδικότητας που μπορούν να τα δώσουν και μετά από μια εβδομάδα. Δεν... Καλή συνέχεια γενικώς, παιδιά. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα μπροστά μας. Να σας πω ότι έχουμε τα θερινά μας τμήματα τώρα στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Ξεκινούν 15 Ιουνίου. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει για τα θερινά τμήματα, για τους επόμενους τελειοφοιτούς μας λοιπόν. Ολιγομελή τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και πάντα έτσι, το νιάξιμο των καθηγητών και των καθηγητριών της ΕΧΜΗΣ. Όπως πάντα, ξέρετε ότι είναι πολύ πάνω στα παιδιά σας. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο, απέναντι ακριβώς από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Α, τα βρήκα τα βίντεο, αλλά δεν μπορώ να τα ανεβάσω όλα σένα.
1: Α, γιατί?
0: Υποκυρεμένα. Πώς θα κάνω κοινοποίηση? Πρέπει να διαλέξεις ένα.
1: Μόνο ένα να διαλέξω?
0: Ναι. Να πούμε το τελευταίο.
1: Ας πούμε το τελευταίο που
0: δείτε
1: τα έχει όλα
0: μέσα.
1: Δείτε
0: τι έκανα μόνο χθες Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Τι γράφει. Δείτε τι έκανα μόνο χθες Δευτέρα. Από το πρωί στις 9 το βράδυ στις 12, σερί.
1: Έτσι, μπράβο. Άρε, κάτι του ψιθύρισες το κύριο Γεωργιάδη χθες το βράδυ.
0: Ναι,
1: κάτι τον ρώτησες.
0: Του είπα για τον αυτισμό. Για να πω την αλήθεια. Δεν είπα τίποτα άλλο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα, δεν χαιρετηθήκαμε καν, από την αλήθεια. Αλλά κάποια στιγμή όταν ήμασταν εκεί κοντά, του είπα: σας παρακαλώ, δείτε το θέμα του αυτισμού. Μόνο αυτό.
1: Μπράβο, ρε Έλενα. Ακριβώς για αυτό το θέμα τώρα, εγώ έχω ετοιμάσει ένα θεματάκι για τους ακροατές μας. Επειδή είπαμε ότι από τη χθεσινή επίσκεψη είχαμε μια πρόοδο σε κάτι. Και αυτό ήταν το θέμα του αυτισμού. Θέλω να ακούσετε πρώτα πώς ο Μητροπολίτης ανέφερε το θέμα αυτό στην τοποθέτησή του, στην ομιλία του, στον κύριο Γεωργιάδη, συγκινημένος και καταχειροκροτούμενος. Ακούστε λίγο τον Μητροπολίτη μας.
2: Θέλω να σας παρακαλέσω ειδικά για το πρότυπο ολοκληρωμένο κέντρο για τον αυτισμό, το οικοτροφείο των ατόμων με αυτισμό, που αποτελεί στόχο και αγωνία όλης της τοπικής μας κοινωνίας και όχι μόνο του Συλλόγου Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η τοποθέτηση του Μητροπολίτη. Φανερά συγκινημένος την ώρα που το έλεγε. Και πάμε τώρα να ακούσετε τι απάντησε σε αυτό το κάλεσμα του Μητροπολίτη ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αλλά και τώρα θέλω πολύ να βοηθήσω, κάναμε τη δουλειά μας διαμέσματα. Να κάνουμε να σκεφτούμε πραγματικά ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Να σου πω γιατί το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί κατασκευή από την αρχή. Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί ανακαινήσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις κλπ. Αλλά όχι απευθείας δημιουργία υποδομών. Εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, θέλετε μια καινούργια μεγάλη υποδομή για διαβίου.
4: Θέλουμε να πούμε καταρχάς στο σχεδιασμό το οικοτροφείο, γιατί οι στεγαστικές ανάγκες.
3: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς λέμε. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να κουμπώσει και με την περιφέρεια θα μιλήσουμε και το υπουργείο. Σε αυτό το πω δημόσια, θυμάμαι ότι το θέσατε. Αναλαμβάνω ποιος είναι αυτή την ευρωλύση. Δεν είναι καθόλου δεν αφήσαμε τις ευθύνες. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αφήσει το σχέδιο. Δηλαδή, σε ποιο κωδικό μπορώ να εντάξω αυτό το πράγμα. Σίγουρα, με κάποιο τρόπο θα το χρηματοδοτήσουμε. Αν δεν μπορούμε από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας ή μέσω των ΠΕΤ. Θα δούμε.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η δημόσια δέσβευση του Άδων Γεωργιάδη. Ότι μπορεί να μην ξέρω σε ποιον κωδικό θα το εντάξω, αλλά αυτό που σας λέω είναι θα το εντάξω και θα το κάνω. Αυτή είναι η δημόσια δέσμευση του Άδωνη Γεωργιάδη για τον αυτισμό στην Καστοριά.
0: Ερχόμαστε χθες την ώρα που λέγονταν όλα αυτά. Εμένα τα μάτια μου ήταν στραμμένα στα μάτια της Ξένιας, της Σουζάνας.
1: Που όπως είπα, αμέσως μετά τα γένεια βρήκα τα παιδιά και ουσιαστικά ήταν ικανοποιημένα με τη δημόσια δέσμευση, όμως μου είπαν ότι θα χρειαστεί να κάνουμε πράγματα και ο κ. Βελίδης είπε σήμερα ότι ουσιαστικά συμφώνησαν σε ένα ραντεβού στο οποίο να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο Αριστοτέλης με ρωτάει μετά τις εκλογές. Οι εκλογές, Αριστοτέλη μου, αν δεν το καταλάβαμε, ήρθαν ήδη.
0: Παναγία.
1: Εμείς δεν το καταλάβαμε ότι ήρθαν. Όλα αυτά που συμβαίνουν, να ξέρετε ότι είναι.
0: Εκλογές.
1: Παιδιά, ανοίξτε μια τηλεόραση. Εντάξει, μην κοιτάτε εμένα που την ανοίγω μόνο αν έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που χθες νέα σφαγή, 80 βολές ο Ολυμπιακός, 6 βολές ο Παναθηναϊκός.
0: Εσύ λοιπόν, έφεξαν, λες.
1: Τι.
0: Α, να πω, έκανα σουσού.
1: Τι σουσού.
0: Χθες εκεί, στο κέντρο.
1: Αν ανοίξετε, να το ολοκληρώσω μόνο, ανοίξτε μια τηλεόραση, δεν λέει τίποτα άλλο, παιδιά, για εκλογές. Τελείωσαν όλα τα υπόλοιπα θέματα. Πόσο θα πάρει ο Τσίπρας, πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, πόσο θα πάρει η Καριστιανού και οι υπόλοιποι πασοξίδες. Εντάξει.
0: Είδα μερικά ανοιχτά κινητά πάντως χθες.
1: Πού
0: στο
1: είδες
0: κέντρο Άνοιας. Σε περιμέναμε.
1: Έβλεπα τον αγώνα,
0: Να δούμε, ναι.
1: Ναι.
0: Και πού να ήταν και ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι τώρα ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που δεν βρίσκεις και πάρα πολλού οπαδού εδώ στην Καστοριά.
1: Α, μπράβο. Και.
0: Τους έβλεπα εκεί, κάθονταν, έβλεπαν με το κινητό.
1: Έβλεπαν, αλλά.
0: Έβλεπα και εγώ λίγο να πω.
1: Τις βολές τις είδαν, Ελενάκη.
0: Τώρα εγώ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω με ήχο, ούτε να βλέπω καλά τον αγώνα.
1: Μάλιστα. Χαιρετώ τον κύριο Μάρκο. Τον γνωστό Ολυμπιακό Μάρκο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον ανερχόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι κλαίγεστε, πάλι στο εξωτερικό θα το σηκώσω. Ναι, σε όλα. Στο εξωτερικό δεν μπορείς να το σηκώσεις. Αν το σηκώσεις με τη βοήθεια της διαιτησίας, γιατί σε εμάς μέσα δεν τολμάνε να κάνουν διάφορα παράξενα πράγματα, αν και σε εμάς τολμάνε, αλλά έχω ο Γιαννακόπουλο εκεί, τον οποίον τιμώρησαν. Οι Ολυμπιακοί ήθελαν να τιμωθεί ο Γιαννακόπουλος Ελληνακή. 5 χρόνια λέει να μην μπει σε γήπεδο. Εφόρου ζωής. Ούτε μεταθάνατον. Κάτι να κάνω. Τίποτα. Οπότε πάμε δυνατά. Εδώ είμαστε και με το επόμενο τραγούδι συνεχίζουμε.

0: Χαιρετώ, Μάρκο. Μη σε πιάνει απελπισία. Φέρε κανένα δύο πισία, Μάρκο.
1: Φέρε κανένα δύο πισία, Μάρκο.
0: Να είχα ένα πισίο τώρα, με...
1: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να συγκρατήσεις λίγο.
0: Ναι, αλλά όταν βλέπω τα πισία δεν συγκρατιόμαι. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Ένα με τυρόπιτα μέσα. Όχι με...
1: Ένα με τυρόπιτα μέσα. Όχι, ένα με τυρόπιτα μέσα.
0: Όχι, ένα με τυρί. Ένα πισίο με τυρί.
1: Τα ελληνικά τυρόπιτα.

0: το θες. Πριν φύγω για το Άργος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοιτούσα
1: εδώ. Έναν μεγάλο κύριο.
0: Έναν μεγάλο κύριο που κάνει αναλύσεις που πέφτει όλο μέσα και τίποτα δεν πιάνει.
1: Μπράβο.
0: Και λέει, προβλέπω αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με τη δεύτερη φορά.
1: Ποια δεύτερη?
0: Δηλαδή σου λέει θα γίνουν δύο φορές εκλογές. Η πρώτη θα πάει η απατή.
1: Γιατί δεν γίνουν δύο φορές?
0: Βεβαίως δύο φορές. Αυτό είναι το δυστύχημα, Έλληνα, που θα γίνουν δύο φορές.
1: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα,
0: μη σου πω και τρεις-τέσσερις.
1: Ενημερώστε με λίγο.
0: Πώς πάνε τα πράγματα, άμα βγουν οι δημοσκοπήσεις. Τρεις-τέσσερις φορές τη βλέπω σίγουρη. Αλλά σύμφωνα με τον παππούλη αυτόν τον Δρυμιώτη, λέει ότι εγώ λέει την πρώτη φορά το βλέπω να μην βγαίνει κανένας. Τη δεύτερη όμως φορά προβλέπει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σώπα.
0: Κατάλαβες. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Να στρώσετε μερικοί. Άιντε παιδιά. Άιντε παιδιά. Φωνάζετε και διαμαρτύρεστε. Αυτοδυναμία με τη δεύτερη όμως. Κατάλαβες. Προχωράμε. Πού πάμε τώρα, χωριού μας.
1: Ναι, κοντά. Να πάμε και στη σύμπλευση φυσικά στο πιο Βεβαίως. Σύγχρονο γκδίφ στο νομό μας με το πιο έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Να πάω και λίγο Γέρμας Φάρμ.
1: Να πας, σήμερα γιατί, ακόμα κλειστά.
0: Κοίταξε,
1: ε?
0: Ναι, γιατί όπως το έχουμε εξηγήσει Δευτέρα και Τρίτη και σήμερα δηλαδή, Γέρμας Φάρμ κλειστό, ανακαινίζουμε τους χώρους του Γέρμας Φάρμ. Χειρουργείο, μπουτίκα, παιδιά, μιλάμε για... Τι είναι αυτά που αγκαινίασε χθες? Α, να το πω και αυτό.
1: Ναι.
0: Πιο γκλάμουρ εγκαίνια ήταν τα δικά σας, στο κέντρο Άνοιας, έτσι, δηλαδή παντού.
1: Εντάξει, είναι ένα πανέμορφο κτίριο, έτσι.
0: Πανέμορφο κτίριο και δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα πραγματικά μοναδική.
1: Και πολύ ωραίος μπουφές.
0: Και πολύ ωραίος μπουφές και μπράβο στα παιδιά εκεί. Δοκίμασες από το μπουφέ, Έλενα?
1: Παρότι κάνω δίαιτα δεν μπόρεσα να αντισταθώ.
0: Εγώ επειδή σε είδα εκεί τρόμαξα να δοκιμάσω. Αν με πρόσεξες, δεν... μόνο ήπια ένα χυμούλι.
1: Ναι, το είδα. Ένα τυροπιτάκι μπορούσε να
0: λέω, θα με φωνάζει τώρα εδώ πέρα και κόσμο. Λέω, ξεφτυλιστούμε. Άσε λέω καλύτερα.
1: Μπράβο, φάδερ. Μαθαίνεις σιγά-σιγά. Μαθαίνεις. Αυτό έχω να πω.
0: Πάω Γέρμας Φάρμ, λοιπόν. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810. Γίνεται χαμός, παιδιά. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά στην ομάδα μας. Τελειώνουμε σήμερα ανακαίνιση και από αύριο Τετάρτη σας περιμένουμε και πάλι κοντά μας για πρώτη ποιότητα σε όλα τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ.
1: Χριστή, ήθελες να τα ακούσεις τώρα.
0: Τι?
1: Από την αγάπη που στέλνει μήνυμα από την πρωτεύουσα. Γιατί παραπονιάζει πάλι για τις διαιτησίες.
0: Πού λέω λάθος?
1: Κάτσε τώρα, είναι μεγάλο το μήνυμα. Η διαιτησία είναι χαμηλής ποιότητας για όλες τις ομάδες όλη τη χρονιά. Σταματήστε να κλαίγεστε και να υποβαθμίζετε την ιστορία της ομάδας του Παναθηναϊκού. Όλη τη χρονιά στη EuroLeague και στην Ελλάδα όλοι εναντίον σας. Λάθη υπήρξαν και για τις δύο ομάδες,
0: ναι,
1: και
0: αλλά...
1: αυτό το αστείο με τις βολές έχει να κάνει με τον τρόπο.
0: Αγάπη με τις βολές, πες μου, πώς είναι 72-18 είναι συνολικά.
1: Και αν διεκδικείς επαφές ή όχι, σταματήστε να παίζετε μόνο ISO και θα πάρετε βολές.
0: Ναι,
1: πάμε
0: αλλά,
1: δυνατά στο σπίτι
0: το
1: μας
0: ISO,
1: να το σηκώσουμε.
0: Τι είναι το ISO να παίζουμε ISO?
1: Τώρα δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Τα τεχνικά. Δεν ξέρω. Πάντως εδώ τα νούμερα αυτά λένε αγάπη. Λοιπόν, λένε 75 λέει βολές για τον Ολυμπιακό, 18 για τον στα τρία.
1: Πάμε
0: μάτς.
1: Δυνατά στο σπίτι μας να το σηκώσουμε, λέει.
0: Ποιο σπίτι μας?
1: Στο σπίτι μας, λέει.
0: Πιστεύει ακόμα ότι ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει? Γιατί στα μάτια του κόσμου.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ συνεχίζω να έχω προαίσθημα ότι ο Παναθηναϊκός θα το σηκώσει. Γιατί... παρότι κερδίζει ο Ολυμπιακός
0: στα
1: συνέχεια.
0: Μάτια του κόσμου, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, νικητής είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Τέλος.
0: Συνεχίστε, Έλενα, πού πάμε τώρα για να φτάσουμε και στο διάλειμμα σιγά-σιγά.
1: Γεωργκτέο, να πάμε ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε, έχετε φύγει. Γεωργκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γεωργκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμβο Αμπελοκήπων, στρίβουμε για Άργος, παταμπαϊό, και θα το βρούμε μπροστά μας. Τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας, 85 700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: Και τέλος μαζί μας για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο.
1: Θα πάμε και κατασκηνώσεις κούρα, παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Μου. Εν όψη και του καλοκαιριού. Φύγαμε λοιπόν για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου, καλή, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για ψαχτείτε λίγο τι γίνεται με τα ταμεία, όσοι δεν τα έχετε ήδη τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, διότι όπως οι παλιοί γονείς θα ξέρετε οι θέσεις εξαφανίζονται, οι καινούργοι ήρθε η ώρα να το μάθετε και να το κάνετε κι εσείς συνήθεια. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-9332-25 και καλό καλοκαίρι.
0: Πριν πάω, Έλληνα, στο επόμενο διαφημιστικό μας, με πολύ χαρά πήραμε μια πρόσκληση. Θυμάσαι που είχαμε τα παιδιά της Μη97 εδώ, M97. Τα παιδιά που έφτιαξαν το δικό τους οργανωμένο, άνετο και δημιουργικό περιβάλλον.
1: Βέβαια!
0: Workspace, ένας κοινόχρηστος χώρος εργασίας που απευθύνεται σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες, ομάδες, σε digital nomads. Ωραία!
1: Ναι.
0: Έχουν την Κυριακή 14 Ιουνίου τα παιδιά, 7 ώρα το απόγευμα, η γένεια, φυσικά Μητροπόλεως 97, από όπου και το όνομά τους.
1: M97.
0: Οπότε... μπορείτε να δείτε κι εσείς κάτι που είναι για πρώτη φορά στην Καστοριά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος θα πάει από περιέργεια και μόνο γιατί είναι όντως πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Που θα δούμε κάτι
0: πρώτο
1: τέτοιο.
0: Πρώτο co-working space.
1: Co! Θα φέρουν αγελάδες.
0: Πώς λέγεται.
1: Co-working. Ναι.
0: Τι είπα εγώ.
1: Co.
0: Co, όχι. Co-working space στην Καστοριά. Το ξαναλέω, Κυριακή 14 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, Μητροπόλεως 97. Καλές δουλειές ευχόμαστε τα παιδιά πραγματικά και ευχόμαστε πραγματικά το ξεκίνημά τους να δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες και σε άλλους, γιατί είναι μια προοπτική την οποία τη θέλουμε και την επιζητάμε και μπορεί να την προσφέρει η Καστοριά. Διαφημιστικό, 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Ήδη η θερμοκρασία μας έχει πάει εδώ, έχει τραβήξει την ανηφόρα. Είμαστε ήδη 25 βαθμοί του Κελσίου. Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
2: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 2467043082. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670 83455.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
9: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Εδώ επιστρέψαμε. Πάμε και συνεχίζουμε. Μαζί μας πάντα είναι και...
1: Ότι καίνει στα Κίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Από τον Δήμο του Άργους έχουμε το 23ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ του Άργους Οριστικού, αφιερωμένο στον μαέστρο Μιλτιάδη Πάπα Αθανασίου. Είναι την Παρασκευή 12, 7 η ώρα το απόγευμα, 12 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Νημνίτε. Και συμμετέχουν εδώ πάρα πολύ η Χοροδία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Παραδοσιακής Μουσικής Μητρόπολης, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αρμονία Καλαμάτας, η Χοροδία του Ιερού Μητροπολικού Ναού Κέρκυρας, η Μεικτή Πολυφωνική Χοροδία της Ορεστίδος. Και το Σάββατο επίσης 13 Ιουνίου 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Άργους. Επίσης συνέχεια των εκδηλώσεων, Έλενα, κάποιος μας χτυπάει την πόρτα επίσης, να γνωρίζετε, γιατί η Έλενα δεν μπορεί να ακούσει. Γεια σου, Έλενα. Σάββατο 13 Ιουνίου έχουμε το γυναικείο φωνητικό σύνολο Cactus Arte του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αρμονία από την Καλαμάτα. Έχουμε τη χοροδία του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων και τη χοροδία Συμφωνία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Νομού Καβάλας. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, πάντα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Άργους Οριστικού, έχουμε τη χοροδία Καστοριανή Συμφωνία, την Ανδρική Τετράφωνη Χοροδία του Συλλόγου Τροβαδούρων Πτόλεμαϊδας, τη Μεικτή Έντεχνη Λεφρολική Χοροδία Θανάσιο Χριστόπουλος και τη Μεικτή Πολυφωνική Χοροδία της Ορεστίδος. Αυτά Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, πάντα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Άργους, όλες οι εκδηλώσεις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Τώρα θα τα φας όλα και ό,τι γίνει που ζητάς.
0: Τι.
1: Έστειλε ο ανερχόμενος.
0: Αμάρε ανερχόμενος.
1: Τώρα όχι αμάν, ή θα ζητάς ή θα λες αμάν.
0: Για φέρε κανένα 2-3.
1: Τι πισκότα είναι αυτά,
0: για να δω.
1: Έχει στείλει με τυρί, όπως ζήτησες, πισία με τυρί.
0: Πισία με τυρί θέλω, μπράβο.
1: Αλλά έχει στείλει και δύο soft cookies.
0: Soft cookies, ε!
1: Αυτό
0: είναι.
1: Μπαμπάτσικο, ε!
0: Ρε ανερχόμενε, έχει και τέτοιο ωραίο. Κάτσε να δούμε. Κάνει μια γευστική δοκιμή η Έλληνα μπροστά, ζωντανά. Ζωντανά. Κύριε Έλληνα. Τι.
1: Πάρ' τα μακριά μου.
0: Τι λες ρε Έλενα. Ανατρίχεσαι. Και επειδή ανατρίχεσαι θα τους βάλω μια θάλασσα να τσουτνιάς τώρα.
1: Να τσουτνιάς.
0: Ναι βεβαίως, γιατί όχι. Το ζήτησες, θα το έχεις. Οπότε Ελενάκη έχουμε πισία σήμερα .
1: Ναι, αλλά μου στείλε Δαβίδ μήνυμα ότι θέλει να τα κρατήσω. Δεν μπορείς να φας.
0: Ρε Έλενα.
1: Ωνα.
0: Έλενα.
1: Κράτα τα. Και βάζει και ένα χεράκι που λέει.
0: Κράτα τα. Είπε κράτα τα ο Δαβίδ.
1: Κράτα κάτι είπε.
0: Κράτα κάτι. Α, μπράβο. Ένα πισίο τουλάχιστον ένα. Πόσα πισία είναι.
1: Εγώ θα τα ανεβάσω το μεσημέρι στο οικογενειακό μας τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και αν η σύζυγός σου επιτρέψει να φας.
0: Παιδιά, σήμερα θα μου επιτρέψει. Γιατί αύριο έχω και. Πώς το λένε, σήμερα έχω.
1: Σήμερα έχεις καλέ.
0: Σήμερα έχω, ναι, ακριβώς. Σήμερα έχω επέτειο, παιδιά.
1: Την ξέχασες κιόλας. Δεν πρόκειται να σου επιτρέψει, κάτσε να τα φάω ήδη.
0: Την επέτειο δεν την αναγνωρίζω. Εγώ αναγνωρίζω άλλη ημερομηνία στο χώρο.
1: Ποια?
0: 22 Νοεμβρίου. Εντάξει.
1: Θα να σου κάνω ένα τεστ, μήπως την ξέχασες και εκείνη.
0: 1989. 22 Νοεμβρίου 1989.
1: Μπράβο.
0: Αυτή την ημερομηνία. Τώρα τα υπόλοιπα που μου λες τα ακούω βέρες εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καλά.
1: Δεν σε ενδιαφέρουν οι γάμοι δηλαδή.
0: Γάμοι όχι.
1: Α, γιατί χθες άλλα μας έλεγες.
0: Όχι.
1: Οι δικοί σου φαντάζομαι δεν σε ενδιαφέρουν.
0: Όχι. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Και πού θα πάμε.
1: Πού να πάμε, για κάτσε λίγο να δω. Κτέλ θα πάμε.
0: Άντε. Έχουν βγει εκδρομές από Κάστορα Tours για όλο τον Ιούνιο, παιδιά.
1: Τις πολύ ωραίες εκδρομές, ακριβώς εκεί θα σας πάω, του τουριστικού γραφείου του Κτέλ Καστοριάς, του Κάστορα Tours, για να δούμε πού πάμε. Έχει βγει το πρόγραμμα για όλο τον Ιούνιο. Ξεκινώντας από 21 Ιουνίου, πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 27 Ιουνίου πάμε Αμμουδιά Περεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και 28 Ιουνίου έχουμε δύο εκδρομές. Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Τώρα, χθες είχαμε, για να το πούμε και αυτό, μάλλον θες μια θάλασσα.
1: Θέλω. Αυτό είναι σήμα!
0: Αυτό είναι σήμα, ε!
1: Αυτό είναι σήμα!
0: Ρε παιδιά, ας άρεσε!
1: Αντένε Summer Radio με τη θαλασσίτσα, το ωραία!
0: Ένα παρευχή να πάρει!
1: Δροσίζεσαι, νιώθεις ότι είσαι εκεί!
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα!
1: Έχει ψυχή!
0: Μάλιστα! Κοιτάξτε τώρα, γιατί πέρασε ίσως σε δεύτερη μοίρα λόγω των όλων πραγμάτων θες. Το είχαμε πει στην εκπομπή εξάλλου ότι θα είχαμε 6 ώρα και τον απολογισμό των έργων και δράσεων το Δήμο Καστοριάς για τα δύο πρώτα χρόνια της σημερινής διοίκησης, έτσι. Για 24 λοιπόν και 25. Βέβαια δεν είδα να πηγαίνει και πολύ κόσμος εκεί.

0: Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν λίγο. Και οι πρόεδροι δεν πήγαν. Δεν πήγαν και οι πρόεδροι. Μόνο δύο νομίζω μου είπαν πήγαν. Μεταξύ των οποίων και ο αγαπημένος Τρίφωνας Αραμπίνας.
1: Γεια σας κύριε Τρίφωνα.
0: Τρίφωνας πήγε. Μια ακόμη πρόεδρος μου είπαν πήγε.

πριν λίγη ώρα μου έστειλε και ο φίλος μας ο Μίλτος ο Ρίμπας ένα μήνυμα. Έχει βρει γυαλιά έξω ακριβώς από το μαγαζί του, του Μίλτου του Ρίμπα. Τα έχει εκεί. Αν κάποιος ακούει και τα έχει χάσει, μπορεί να περάσει από το μαγαζί και να τα πάρει. Τα έχει βρει ο Μίλτος τα γυαλιά, τα έχει κρατημένα εκεί. Οπότε, ξέρετε το μαγαζί. Εκεί στο Μίλτο το Ρίμπα, αν έχει χάσει κάποιος γυαλιά, ελπίζουμε να μας ακούει, είναι εκεί, μπορείτε να περάσετε να τα πάρετε.

0: Έτσι όμως δεικτικά, Ελενάκη, να ακούσουμε κάποια πράγματα τα οποία είπε για αυτόν τον απολογισμό των 2 ετών ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο κύριος Κορεντσίδης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική του τοποθέτηση.
1: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η σημερινή ειδική συνεδρίαση απολογισμού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί δημόσια στους πολίτες, παρουσιάζει το έργο που υλοποιήθηκε, αποτιμά τις επιλογές της, αναγνωρίζει τις δυσκολίες και καταθέτει το σχεδιασμό της για το μέλλον. Ο σημερινός απολογισμός αφορά τη διετία 2024-2025, τα 2 πρώτα χρόνια της νέας δημοτικής περίοδου. Μιας περίοδου που δεν ξεκίνησε από το μηδέν, αντίθετα αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2019 και η οποία αξιολογήθηκε θετικά από τους πολίτες της Καστοριάς, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν εκ νέου τη διοίκηση του Δήμου. Η ανανέωση αυτής της εμπιστοσύνης αποτέλεσε για εμάς μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη ευθύνη. Να συνεχίσουμε με συνέπεια, να ολοκληρώσουμε όσα σχεδιάζουμε, να διορθώσουμε αδυναμίες και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για τον τόπο μας. 2 χρόνια μετά, παρουσιάζουμε στους δημότες έναν απολογισμό έργου με μετρήσιμα αποτελέσματα, σημαντικές χρηματοδοτήσεις, κοινωνικές παρεμβάσεις και έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το μέλλον της Καστοριάς. Μία δύσκολη διετία για την αυτοδιοίκηση. Η διετία 2024-2025 εξελίχθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για όλους τους δήμους της χώρας. Υποστελέχωση υπηρεσιών, αύξηση του ενεργειακού κόστους, άνοδος τιμών, περιορισμένη οικονομική πόρη, οι αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών και οι συνεχώς διευρυνόμενες αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης δημιούργησαν ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες επιλέξαμε να κινηθούμε με σοβαρότητα, σχέδιο και υπευθυνότητα, να διασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα τη σταθερότητα του Δήμου, οικονομικά εννοώ, να ενισχύσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη, να προωθήσουμε έργα και επενδύσεις και ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε το μέλλον της Καστοριάς. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από τα οικονομικά, διότι η οικονομική διαχείριση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της εύρυθμης λειτουργίας κάθε Δήμου και βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών και έργων προς όφελος των πολιτών. Κατά τη ετία 2024-2025, ο Δήμος Καστοριάς συνέχισε να ακολουθεί μια πολιτική χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας. Οικονομικό έτος 2024, προϋπολογισμός 59.304.000. Προϋπολογισμό, οικονομικό έτος 2025, 53.000.000, προϋπολογισμός 142.000. Αν δούμε όμως το γράφημα, βλέπουμε ότι υπάρχει συνεχώς μία ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια του προϋπολογισμού. Ιδιαίτερη σημασία, μιας και μιλάμε για τον προϋπολογισμό, έχει το γεγονός ότι ο Δήμος Καστοριάς συγκαταλέγεται σταθερά στο 1/3 των Δήμων της χώρας ως προς την έγκαιρη κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών του. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει την οργανωμένη λειτουργία των υπηρεσιών, τον σωστό οικονομικό σχεδιασμό και την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή. Συνολικά έσοδα για το οικονομικό έτος 2024 33.966.000. Συνολικές δαπάνες 27.613.000. Οικονομικό έτος 2025 συνολικά έσοδα 30.684.000. Συνολικές δαπάνες 25.928.000. Τα οικονομικά αποτελέσματα των 2 ετών αποτυπώνουν τη συνετή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων ώστε να υπάρχει αποτελεσματική κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και στην ουσία ορθολογική οικονομική διαχείριση του Δήμου. Επενδυτικές δαπάνες. Σε αυτήν την καρτέλα βλέπουμε το τι έχει πληρωθεί σε έργα. Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν έχει το γεγονός ότι κατά την διετία 2024-2025 πραγματοποιήθηκαν επενδυτικές δαπάνες ύψους περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Χρηματοδοτήσεις και αξιοποίηση πόρων. Κατά τη διετία 2024-2025, επίσης, ο Δήμος Καστοριάς συνέχισε τη συστηματική διεκδίκηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. 12 διαφορετικά ΕΣΠΑ 2021-27, πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης, πρόγραμμα Λίντερ, Πράσινο Ταμείο, πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Αθλητισμού και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων επέτρεψε στον Δήμο να υλοποιήσει και να δρομολογήσει σημαντικό αριθμό έργων χωρίς επιβάρηση των συμπολιτών μας. ΔΕΙΑΚ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καστοριάς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, είναι ένα κοινωνικό αγαθό, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση ποιότητας της ζωής των πολιτών. Συνέχισε και αυτήν την διετία την υλοποίηση σημαντικών έργων εξυγχρονισμού των δικτύων ίδρυυσης, προχώρησε στην ολοκλήρωση κρίσιμων παρεμβάσεων και υλοποίησε σειρά μελετών που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών της. Παράλληλα, με ιδίους πόρους και το προσωπικό της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και βελτίωσης των εγκαταστάσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Το σημαντικότερο έργο που εξελίσσεται και αυτή τη στιγμή είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης της πόλης Καστοριάς, η σύμβαση του οποίου υπογράφτηκε το 2023. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής με στόχο την αναβάθμιση του δικτύου ίδρυυσης. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει ήδη υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 50%, επιβεβαιώνοντας την ομαλή εξέλιξη μιας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στον Δήμο Καστοριάς. Βελτίωση υποδομών ίδρυυσης δημοτικών ενωτήτων έχει ολοκληρωθεί. Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού έχει ολοκληρωθεί. Ειδική υδρογεωλογική μελέτη είναι σε εξέλιξη. Η πρόοδος των μεγάλων έργων υποδομής, η ολοκλήρωση κρίσιμων μελετών επιβεβαιώνει το σταθερό προσανατολισμό της επιχείρησης στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών για το σύνολο των υποδομών.
0: Εισαγωγικά λοιπόν να ακούτε τον κύριο Κορεντσίδη τι είπε. Βέβαια, επειδή ήταν ειδική συνεδρίαση, να πούμε ότι από εκεί και μετά πρέπει να ακούστηκαν και οι υπόλοιποι που θέλησαν να πάρουν τον λόγο. Αν θέλετε να δείτε όλη την συνεδρίαση, είναι στο διαδίκτυο, οπότε στο σελίδα του Δήμου, οπότε μπορείτε να δείτε και όλη τη συζήτηση. Ας πάρουμε και μια γεύση από την τοποθέτηση του κυρίου Γρηγοριάδη.
2: Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο απολογισμός που παρουσιάσατε σήμερα είναι ένας απολογισμός με δράσεις, εκδηλώσεις, φωτογραφίες, ανακοινώσεις και αριθμούς. Αυτό όμως που λείπει είναι το πιο σημαντικό στοιχείο μιας δημοτικής διοίκησης. Η απόδειξη ότι όλα αυτά βελτίωσαν πραγματικά την οικονομική θέση του Δήμου και τις προοπτικές του τόπου μας. Και αυτό είναι το βασικό ερώτημα που θέτουμε σήμερα. Είναι πράγματι καλύτερη η Καστοριά μετά από αυτά τα 2 χρόνια διοικήσεως? Γιατί άλλο πράγμα είναι η καταγραφή δραστηριοτήτων και άλλο η λογοδοσία. Η λογοδοσία απαιτεί αποτελέσματα, απαιτεί οικονομικά στοιχεία, απαιτεί μετρήσιμους δείκτες, απαιτεί σύγκριση στόχων και αποτελεσμάτων. Και δυστυχώς αυτά απουσιάζουν από μεγάλο μέρος του απολογισμού μας. Τα οικονομικά. Το πιο σοβαρό πρόβλημα του απολογισμού είναι η έλλειψη οικονομικής τεκμηρίωσης. Σχεδόν σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις χωρίς να γνωρίζουμε το πραγματικό κόστος, το οικονομικό αποτέλεσμα και κυρίως το όφελος που παρήγαν για το Δήμο και για την τοπική κοινωνία. Όμως όταν φτάνουμε στα πραγματικά οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει η ίδια η Δημοτική Αρχή, τα ποσά που έχουν πράγματι εκτελεστεί και αποτυπωθεί οικονομικά είναι ένα πολύ μικρότερο μέρος αυτών των εξαγγελιών. Με βάση τους πίνακες που πήραμε σε Excel και περάσαμε και από τη Δημοτική Επιτροπή, είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των προϋπολογιστών των στόχων και του τελικού αποτελέσματος όπως αποτυπώνεται στον πίνακα. Υπάρχει μια σημαντική απόκληση μεταξύ του προϋπολογισμού και του απολογισμού τόσο των τακτικών όσο και των εκτάκτων εισόδων. Συγκεκριμένα, συνολική απόκληση 9,61 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η απόκληση δεν αποδεικνύει μόνο την αδυναμία διαχείρισης, είναι η βασική αιτία που επιβαρύνει τελικά τον ισολογισμό του Δήμου μας και προκαλεί τη συνεχή αύξηση των απαιτήσεων που εν τέλει οδηγεί στην παραγραφή και στην αύξηση των ζημιών του Δήμου. Ήδη έχουμε τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα στην έγκριση του εξολογισμού της χρήσης του 2024. Η ίδια επισήμανση αυτή, βέβαια, καταγράφεται και από τον ορκωτό λογιστή που υπογράφει και τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου. Πρέπει όμως εδώ να επισημανθεί ότι ενώ πράγματι ο απολογισμός του 2025 έρχεται έγκαιρα για ψήφιση, δεν έγινε το ίδιο και με το φετινό προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε τέλη του πρώτου τριμήνου του 2026, κατά παράβαση της υποχρέωσης να ψηφιστεί μέχρι 31/12/25, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2026. Τίθεται επομένως το ερώτημα πώς και με ποια νομιμοποιητική και οικονομική πράξη γίναν οι πληρωμές τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
0: Αυτά λοιπόν εισαγωγικά είπε και ο κύριος Γρηγοριάδης. Ο κύριος Τσούκας ως επικεφαλής παράταξης δεν ήταν στην χθεσινή αυτή ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 24 και 25, δηλαδή για τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής. Πήρατε μια γεύση λοιπόν, επαλαμβάνω αν θέλετε να δείτε όλη τον απολογισμό και το τι υπόθηκε στην σελίδα του Δήμου, υπάρχει στα YouTube εκεί, Έλληνα, τα λέω σωστά?
3: Σωστά.
0: Στο YouTube υπάρχει όλη η συνεδρίαση, όπως και κάθε συνεδρίαση. Πάμε για το διαφημιστικό μας, γιατί τι ώρα πήγε, Έλενα, και αργήσαμε. Και οι χορηγοί μας μαζί μας. Α, κανονικά είμαστε, ωραία. Από συνήθεια το λέω.
3: Γιατί συνήθως
0: μαζί μας λοιπόν είναι και σήμερα.
3: Είναι και 3.16.
0: 3.16 και πάμε την εταιρεία που ασχολείται με 4-5 σημαντικά πράγματα, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade-in, net billing και βέβαια τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, τα οποία θέλω να τα προσέξετε ιδιαίτερως, όπως επίσης και τα θερμοκήπια. Ο φίλος μας ο Γιώργος Αναστασιάδης είναι εδώ και όλη δυνατή του ομάδα, η 3.16, στην Κολοκοτρώνη 4Β, με αξιοπιστία, καινοτομία, τεχνογνωσία, χτίζουμε μαζί το δικό σας μέλλον. Για οποιαδήποτε απορία ή ραντεβού, 69 32 30 79 09, Γιώργος Αναστασιάδης. Μαζί μας επίσης είναι και η Φαντίδης.
3: Και η Φαντίδης.
0: Και ήρθε η κουτάρα και η Φαντίδης. Να την ανοίξω?
3: Κάνε ένα unboxing.
0: Κάνω ένα unboxing και βλέπω μέσα τα αγαπημένα μου σπάνακο τυροπιτάκια, την αγαπημένη μου τυρόπιτα χωριάτικη.
3: Ωραίος.
0: Σε φύλλο πολύ δυνατό και σε φύλλο κρούστας. Βλέπω ζαμπονο τυρόπιτα. Όχι ζαμπονο τυρόπιτα, πώς το λένε αυτό που έχει και ζαμπόν μέσα, Ελενάκη? Ζαμπονο
3: κασεροκατάσταση,
0: τέλος πάντων. Ναι. Βλέπω με το λουκάνικο ένα πολύ ωραίο. Να χτυπήσω ένα λουκάνικο?
3: Όχι, όχι, όχι, έχεις φάει ένα. Στοπ.
0: Και δύο λουκάνικα βλέπω γι' αυτό, επειδή είδα δύο.
3: Στοπ.
0: Στοπ.
3: Υπάρχει και υπόλοιπη
0: αυτά
3: μέρα.
0: Αυτά έχει η δική μας κουτάρα εδώ σήμερα. Πάρα πολύ ωραία και δυνατά. Παγωτά και παγωτίνια οι Φαντίδες για να περάσουμε το δροσερό μας όμορφο καλοκαίρι. Και φυσικά δεν κλείνουμε ποτέ. Μέρα νύχτα οι Φαντίδες. Αθανασίου Διάκου 42. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Διάλειμμα. Δύο λεπτάκια και επιστρέφουμε για την τελευταία μας ώρα.
4: Ώρα Αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
4: Πάμε και επιστρέφουμε, Χέλενα. Εδώ είμαστε και εδώ μαζί είμαστε.
5: Μαζί μας και σήμερα είναι και το Ανθοπολείο Χλωή. Εκεί θα πάμε. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλωή κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Ξέρετε ότι αυτές τις στιγμές εμείς θέλουμε να απαλλαχθούμε από άγχη, οπότε όλα αυτά τα πράγματα τα αφήνουμε σε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Επίσης όμως είμαστε και στο καλοκαιράκι μας και θέλουμε να καθίσουμε λίγο στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Ό,τι έχει ο καθένας, είπαμε. Βολευόμαστε και στα μπαλκονάκια μας εμείς που έχουμε μικρά μπαλκονάκια. Τι να κάνουμε. Και εσείς που έχετε μεγάλες αυλές, βεβαίως ακόμα καλύτερα. Αλλά θα περάσουμε όλοι καλά και θα τα στολίσουμε όλοι. Θα τα στολίσουμε με λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά που θα βρούμε στο Ανθοπολείο Χλωή. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και τα κεριά μας, έτσι να δημιουργήσουμε ωραία ατμόσφαιρα. Θα βρείτε κεριά από Noble Senses στο Ανθοπολείο Χλωή. Φανταστικές μυρωδιές, καταπληκτική διάρκεια, πολύ έντονο άρωμα, έτσι να μοσχομυρίζει όλος ο τόπος. Στην Αποδήμο Καστοριανών μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Πάμε λίγο τώρα, γιατί τελείωσε και το τουρνουά των παλεμάχων. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Δημήτρης Εμμανουηλίδης για τον απόϊχο. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στο Κρότες.
0: Πώς πήγαμε?
1: Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά νομίζω ότι αγγίξαμε το τέλειο.
0: Το τέλειο δεν υπάρχει, ως την επόμενη φορά.
1: Γι' αυτό το αγγίξαμε, σωστό. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, έτσι όπως έχουμε εισπράξει από τα άτομα τα οποία έχουν έρθει. Μια δήλωση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού της Καστοριάς, του κ. Βασιλιάδη, ο οποίος λέω τι έχεις αποκομίσει από το τουρνουά, μου απάντησε ότι αυτοί ήταν παντού.
0: Ναι.
1: Όπου και να γύρισα, λέει, υπήρχαν άτομα, γιατί ήταν κοντά στα 250 επισκέπτες. Οι οποίοι εκτός από την όλη διοργάνωση, την οποία μπορούμε να πούμε αργότερα, την ποδοσφαιρική αυτή καθ' αυτή, το γεγονός ότι έφαγαν, κοιμήθηκαν, ξόδεψαν, ήπιαν με το παραπάνω, επισκέφτηκαν τα αξιοθέατα του τόπου, ήταν, ξαναλέω, από ό,τι έχω εισπράξει, μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για αυτούς.
0: Τώρα, πες μας, Δημήτρη, λίγο και για τις ομάδες, για το πώς πήγαν οι αγώνες, αν είχαμε τραυματισμούς, αν είχαμε ωραία γκολ και φάσεις. Και βεβαίως βλέπω και κάποιες, πώς το χάρηκαν αυτοί οι άνθρωποι, βλέπω και κάποιο φωτογραφικό υλικό. Ντυμένοι κάποιοι σαν αρχαίοι Έλληνες εδώ στην Καστοριά.
1: Ναι, ναι, είχαμε πολλά τέτοια event, όταν έφαγαν πρόβια κεμπάπ, όταν έπιαν το τσίπουρο, όταν...
0: Και μετά παίζαν μπάλα από τα πρόβια τα κεμπάπ, μπράβο.
1: Κάποιοι παίζανε, όχι, αυτά το βράδυ.
0: Αυτά είναι μετά τους αγώνες, ωραία.
1: Σε ένα μαγαζί ομάδα των Σέρβων, 11 η ώρα που έπιναν κάποιοι δικοί μας καφέ, παρήγγειλαν 15 ουίσκι πρωί.
0: 15 ουίσκι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν από το Βελιγράδι, από τη Σερβία, από την Καρθαγένη της Ισπανίας, από την περιοχή της Μούρθια, ήταν δύο ομάδες της Αλβανίας, από το Φιέρι που είναι πολύ βόρεια, από την Ικοριτσά, από τις ελληνικές ομάδες, από την Κέρκυρα, από το Κιλκής, από την Πάτρα, από την Άρτα και βέβαια οι ομάδες Δυτικής Μακεδονίας, η Πόντι Κοζάνης, η Φλόρινα, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και φυσικά η Μεσοποταμία. Και εδώ να κάνω μια ιδιαίτερη παρένθεση, ότι επειδή οι αγώνες ήταν αρκετοί που θα μπορούσαν να γίνουν στο γήπεδο της Καστοριάς, γίναν και τρεις αγώνες στο γήπεδο της Μεσοποταμίας, όπου η συμπεριφορά και των παιδιών της Μεσοποταμίας για την άψογη συνέχιση των αγώνων και την η ποιότητα του χλωοτάπητα, τα αποδυτήρια, ειλικρινά μένω υποχρεωμένος στον Κώστα τον Παπαδόπουλο, που ήταν ο κύριος εκφραστής της συμπαράστασης για το τουρνά, και όλους τους ανθρώπους της Μεσοποταμίας που επίσης μας έβγαλαν ως προπρόσωπους.
0: Ναι. Τώρα, ετοιμάζεστε και για το επόμενο?
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκουραστούν όλα τα παιδιά των παλεμάχων, γιατί βοήθησαν αρκετά. Για το δεύτερο να το σκεφτούμε αργότερα. Τώρα προέκυψε μια πρόταση, ξαναλέω, δύο ομάδες από το Καζακστάν και από την Ουκρανία, οι οποίοι προτίθενται κάπου στον Οκτώβριο να έρθουν. Είναι σε εξέλιξη αυτό, θα το δούμε.
0: Δύσκολες συνθήκες τον Οκτώβριο στον νομό μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, έτσι όπως είναι ο καιρός τώρα δεν είναι και τόσο. Αρχές 2-10 Οκτωβρίου μου είπαν, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αγωνιστικά πάντως το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ, γιατί έχουμε τους κανόνες του κανονικού ποδοσφαίρου. Συνήθως, και σε αυτό γκρίνιαξαν κάποιοι, συνήθως στους αγώνες των παλεμάχων λένε να μην υπάρχουν τα τάκλιν, να μην παίζουν λίγο πιο άγρια. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή και οι διαιτητές του Συνδέσμου Διαιτητών Καστοριάς κράτησαν σε πολύ ψηλό επίπεδο την ποιότητα των αγώνων, γενικά ήταν, θέλω να πιστεύω, πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι συμμετέχοντες.
0: Νέους φίλους κάναμε, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν ξανάρθει ποτέ Καστοριά.
1: Ναι, φυσικά. Ένα το κρατούμενο, η ομάδα από την Ισπανία, από την Σερβία, και η δεύτερη ομάδα της Αλβανίας. Από το Κιλκής και από την Άρτα ήρθαν για πρώτη φορά. Στο ξεκίνημα είχε έρθει η ομάδα της Κέρκυρας για πρώτη φορά στο πρώτο τουρνουά, τώρα φτάσαμε εσείως στο 12ο. Και η Πάτρα και οι παλέμαχοι Πάτρας, οι οποίοι έρχονται για τρίτη φορά. Επίσης μια εξαιρετική ομάδα.
0: Ωραία. Δημήτρη, εύχομαι και στα επόμενα πάντα ωραία πράγματα και πάντα. Κόσμος ήρθε στο γήπεδο, είδε λίγο μπαλίτσα.
1: Ο κόσμος όχι ιδιαίτερα. Ίσως έχει μια λογική ότι είναι παλέμαχοι. Τι να δούμε, πιθανότατα δυσκολεύονται να περπατήσουν. Παρ' όλα αυτά η απόδοση, ξαναλέω, ήταν εξαιρετικά. Ενδεικτικά να σου πω ότι κάποια στιγμή ήρθαν οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της Καστοριάς που τιμήσαμε. Ο Γιώργος ο Παράσκος, ο Αντώνης ο Μίνου, ο Ανδρέας ο Βοητσίδης, ο Γιάννης ο Τσαχουρίδης, ο Λάζαρος ο Αλεξιάδης και ο Αργύρης ο Παπαπασιλείου, και οι οποίοι, ενώ είχαν τόσα πολλά να πούν, σε κάποιο σημείο εγώ τους είδα ότι απορροφήθηκαν από τον αγώνα και δεν μιλούσαν μεταξύ τους, γιατί οι φάσεις ήταν συνεχόμενες. Ήταν επίσης πολύ χαρακτηριστικό. Επίσης ότι την πρώτη βραδιά που κάνουμε ένα ξεχωριστό event, ήταν όλες οι ομάδες παρούσες σε ένα κέντρο διασκέδασης. Υπό άλλες συνθήκες γίνεται ένα πολύχρωμο φεστιβάλ εκεί με τα χρώματα της κάθε ομάδος. Απλά φέτος, επειδή ήταν ο αδικοχαμένος ο Μίρκο Ράτς, τελικά δεν υπήρχε η μουσική για να χορέψουμε. Κάναμε τις απονομές.
0: Όπως το είπαμε, ήταν αφιερωμένο και αυτό και τα επόμενα στο Μίρκο.
1: Οι απονομές, τα κύπελα, τιμήσαμε τους παλιούς ποδοσφαιριστές της Καστοριάς, οι επίσης, οι οποίοι το καταχάρηκαν. Και ήδη τα μηνύματα και από τις ομάδες που συμμετέχουν, ήδη από την Ισπανία μου είπαν ότι, ξέρεις, πολύ σύντομα θα ξανασυναντηθούμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ευχάριστα να ακούγεται στα αυτιά.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και για τα επόμενα. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα. Γιάμορ, γιάμορ, γιάμορ, γιάμορ, γιάμορ. Ελενάκη.
2: Έλα.
0: Συνεχίζουμε.
2: Ναι.
0: Μαζί μας πάντα είναι.
2: Αχ, να προχωρήσουμε και να πάμε λίγο και House of Beauty. Πάμε άργος οριστικό. Πάμε να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάμε με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Και φυσικά έχουμε προσφορά για λίγες μέρες ακόμα, προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις ανάγκες της δικής σας επιδερμίδας. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου και του 2026, που φαντάζομαι οι περισσότερες έχετε τακτοποιηθεί τώρα πια, οπότε πάμε για τις νυφούλες του 27. Όσες έχετε ημερομηνία, καλό είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, γιατί τα ραντεβού πάντα είναι πολύ συγκεκριμένα. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS λοιπόν, καινούριο μηχάνημα για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπράτσα, για γόνατα, για τα πάντα. Αλλά το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει, και φυσικά σας έχω προσφορά γνωριμίας. Είναι καινούργιο το μηχάνημα, έτσι να το χαρούμε λίγο. 5 συνεδρίες λοιπόν με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42-368.
0: Και πάμε και παρακάτω.
2: Να πάμε Messi Marvels.
0: Βεβαίως.
2: Για την ακρίβεια θα πάμε στο αδερφάκι του Messi Marvels. Θα πάμε στο Φουρφούρι, στο κέντρο λογοθεραπείας Φουρφούρι, διότι από 15 Ιουνίου ξεκινούν οι καλοκαιρινές ομάδες σχολικής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που του χρόνου θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού, από Σεπτέμβριο δηλαδή. Οι ομάδες είναι μικρές, 3 με 4 παιδιά, ώστε να υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εβδομάδες. Κάθε συνάντηση θα διαρκεί 90 λεπτά και θα πραγματοποιείται 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα από παιχνίδι και βιωματικές δράσεις. Στόχος δεν είναι τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν για την επόμενη χρονιά ή να γράφουν, αλλά να ενισχυθούν βασικές δεξιότητες για την ομαλή μετάβαση στην πρώτη δημοτικού. Δουλεύονται δηλαδή δεξιότητες όπως συγκέντρωση και προσοχή, παραμονή στη θέση και αναμονή σειράς, φωνολογική ενημερότητα, μνήμη και κατανόηση οδηγιών, προμαθηματικές δεξιότητες, οπτική διάκριση και οπτικοκινητικός συντονισμός. Πριν την έναρξη των μαθημάτων, τώρα να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί και ένα σύντομο screening, μια σύντομη συνάντηση γνωριμίας, ώστε να γνωρίσουμε το παιδί και να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται και έτσι να διαμορφωθούν όσο το δυνατόν πιο κατάλληλες και ομοιογενείς ομάδες. Υπεύθυνη του προγράμματος, Στέλλα Ζαντίδου φυσικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας και για το φουρφούρι σας δίνω 29584. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε οι γονείς που τα παιδάκια σας θα πάνε πρώτη δημοτικού να τα συντονίσετε αυτά τα πράγματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και στο φουρφούρι έχουμε και θέσεις εργασίας, παιδιά μου. Να σας το πω και αυτό, πολύ καλές θέσεις εργασίας. Ζητούμε λοιπόν ψυχολόγο και λογοθεραπευτή ή λογοθεραπεύτρια. Αναζητούμε επαγγελματίες με επιστημονική κατάρτιση, συνέπεια και διάθεση για συνεργασία σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη θεραπευτική εξέλιξη παιδιών και οικογενειών. Οπότε, ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές, μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας είτε στο speechfurfuri@gmail.com είτε στο messymarvelsplay@gmail.com.

0: πάμε σιγά σιγά και throwback, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως και πάω throwback. Μια μέρα σαν τη σημερινή πέρυσι, τι κάναμε.
0: Σαν χθες ήταν καθαρά Δευτέρα.
1: Σαν χθες ήταν καθαρά. Όχι καθαρά Δευτέρα, καλέ.
0: Όχι.
1: Αγίου Πνεύματος.
0: Αγίου Πνεύματος, μπράβο, ναι.
1: Είχαμε τον κύριο Καγιάογλου.
0: Τον κύριο Καγιάογλου.
1: Τον δήμαρχο του Παρανεστίου.
0: Α, μπράβο, από το Παρανέστη δράμας.
1: Γιατί αρκούδα είχε επιτεθεί σε ορειβάτη πέρυσι τέτοια μέρα. Είχε εντοπιστεί, αλλά δεν είχε τις αισθήσεις του ορειβάτης. Δεν ξέρουμε αν ζει, δεν έχουμε πρόβλημα υπερπληθυσμού όπως στην Καστοριά.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε τον κύριο Διαμαντόπουλο. Το 2012 συμμετείχα στο ανθρωπιστικό ταξίδι στη Γάζα και σήμερα θα το ξανά έκανα. Ούτε εμείς είχαμε καταφέρει να φτάσουμε όπως το Μαντλίν. Είχαμε δει μπροστά μας τουλάχιστον το μισό στόλο του Ισραήλ. Είχαμε και Ισραηλινούς πολίτες. Είχαμε τον κύριο Στυλιάδη. Ξανά το καράβι σε κυκλοφορία. Έχουμε βρει το νέο πλοίο που θα πάρουμε. Δεν το έχουμε πάρει ακόμα.
0: Κύριε Στυλιάδη, γιατί δεν έχουμε πάρει το καινούργιο πλοίο που το έχουμε βρει κιόλας.
1: Και την κυρία Γραμμένου επίσης είχαμε πέρυσι. Η μαζικότητα των εκλογών των ιδιωτικών υπαλλήλων οφείλεται σε εμάς. Θέλουμε ένα σπίτι να είναι το σπίτι του εργαζομένου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πέρυσι τέτοια μέρα.
0: Τέτοια μέρα. Έτσι χαλαρά και καλοκαιρινά σας πάω.
1: Ναι.
0: Και μαζί μας, Έλενα, είναι και αυτή την ώρα.
1: Μαζί μας είναι και το Αγκίστρι, το οποίο επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι κλειστό λόγω πένθους ενός ατόμου από το προσωπικό μας. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας υπενθυμίζω όλα τα ωραία από το Αγκίστρι. Αύριο θα είμαστε ξανά κοντά σας. Θα απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Τα καινούργια μας πιάτα, όπως και μπάπτο.

0: Είμαστε σαν Μαρέντιο και το φωνάζουμε. Πάμε. Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους, παιδιά. Διανύουμε τον Ιούνιο. Και έχει δρόμο ακόμα πολύ μπροστά. Είμαστε μόλις στην αρχή του καλοκαιριού. Λίγο πριν το διάλειμμα για το τελευταίο μας διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Μαζί μας πάντα είναι.
1: Είναι και η Energon.
0: Μελέτες κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θέρμανση, σύμφωνες για γενοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Φιλιότου τον είδου Μιχάλης Γοσλιόπουλος. 44104 και δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, τα πάντα και για το αέριο. Και σε αποκλειστικότητα και γερμανική λεύτηση αερίου και φυσικού αερίου από την Wolf. Πραγματικά. Πάμε, Ελένακη.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Α, να συνεχίσουμε με κουφώματα σμάλης.
0: Βεβαίως.
1: Φυσικά, κουφώματα σμάλης μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολάκια κουνουπιέρες, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλης. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Άργος έχει μια πολύ ωραία ημερίδα.
1: Ναι.
0: Με επίκαιρες εισηγήσεις γύρω από την οικονομική αυτοπεποίθηση, την επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Είναι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Άργους Ορεστικού σε 6 ώρα το απόγευμα. Με έτσι πολύ καλούς εισηγητές, μεταξύ άλλων και της αγαπημένης μας Κωνσταντίνας τον Καρίδου. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο στις 6 στη Βιβλιοθήκη του Άργους.
1: Έκανε και νέα ανάρτηση ο Άδωνος Γεωργιάδης με κάτι που υπόθηκε και χθες στην εκπομπή.
0: Εδώ σε εμάς.
1: Με τον κύριο Τίνκα. Πώς χαρακτήρισε τον κύριο Γεωργιάδη?
0: Ανεπιθύμητο.
1: Ανεπιθύμητο πρόσωπο. Και λέει ο Υπουργός Υγείας, υποστήριξε. Εδώ έχει το πόστο.
0: Persona non grata.
1: Persona non grata. Παρά το γεγονός λοιπόν με είχαν χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο πρόσωπο οι διαδηλωτές, η συμμετοχή στις διαμαρτυρίες ήταν περιορισμένη, αναφέροντας ότι συγκεντρώθηκαν μόλις 6 άτομα. Να λοιπόν, που και ο Άδωνης Γεωργιάδης ακούει αντένες, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, προχωράμε. Λίγο πριν το τέλος, Χελένα, πάμε και με Blackpink, το Jump, που είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτά είναι τα K-pop,
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αμέσως μετά στο τελευταίο μας διαφημιστικό. Μαζί μας.
0: Πάμε και αβοκάντο για να φύγουμε και για το διαφημιστικό μας. Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντόπολιο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Για τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή. Τέλεια συσκευασμένη από τα παιδιά μας. Όπως και οι φρουτοσαλάτες μας. Γεμάτες χρώματα και βιταμινούλες. Τα σνακ μας. Και έχουμε και καινούριο σνακ στο αβοκάντο. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Φουλ καλοκαιρινό. Με φράουλα, φραμπουάζ, φλέικς καρύδας. Λιναρός πρώτα να το κάνει και πιο τραγανιστό. Πάρα πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, το οποίο μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη δύναμη και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, που αξίζουν πάρα πολύ την προσοχή μας. Όταν θα πηγαίνετε αβοκάντο, να παρατηρείτε και τα υπόλοιπα προϊόντα που βλέπετε στα ράφια. Είναι καταπληκτικά για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Αλλά αυτό το ξέρω το τραγούδι από τα K-pop, τα καινούργια, μπράβο, γιατί το κάνουν στη σχολή μου, στη Λιάντζη Dance Academy, βεβαίως.
1: Χορεύεις αυτό το τραγούδι.
0: Εγώ όχι, τα πιο μικρά τα κορίτσια που κάνουν K-pop.
1: Μπράβο, K-pop.
0: Γιατί είναι αυτή η χώρη μοντέρνη τώρα, κατάλαβες, το
1: είναι
0: K-pop.
1: Είναι το πιο διάσημο K-pop τραγούδι
0: είναι,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Είναι. Ναι, το κάνουν χορευτικό τα κορίτσια, τις έχω δει.
1: Να το παρουσιάζουν κάπου το καλοκαίρι, έχουμε
0: ναι, θα έχει παράσταση τώρα, μέσα στον Ιούνιο νομίζω είναι
1: μέσα
0: η παράστασή
1: μας. Μέσα στον Ιούνιο, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Έλληνα, και φτάνουμε λίγο και στο φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκη, νευροπαθείς, τομείες. Παρέχουμε 365 μέρες τον χρόνο νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Ό,τι και αν χρειαστείτε, δύο τηλέφωνα πάντα στο φροντίζω είναι το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11.

0: Νάτι δεν έκανα. Δεν έστειλα σήμερα, συγγνώμη, ήταν τα πολύ δυσάρεστα τα πρωινά νέα και ξέχασα να στείλω χαιρετισμού στη Λία και σε όλα τα υπόλοιπα κορίτσια που συναντηθήκαμε χθες εκεί στο κέντρο Άνοιας.
1: Οπότε πάω για το διαφημιστικό το τελευταίο και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε πολύ πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 1:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: λοιπόν που φτάνουμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής και στην τελική αυτή ευθεία. Ποιος μας υποδέχεται από τους χορηγούς μας?
1: Να πάμε, λέω, και στη στήριξη μας τώρα. Παίξ τα χέρια λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε στήριξη γιατί εδώ στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, στο τεχνικό πολυκατάστημα, θα βρούμε χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις, ήδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα, βρύσες, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί τώρα βάφουμε. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας τιμηθείτε. 85758 και το τηλέφωνο επικοινωνίας με την ομαδάρα στην στήριξη. Καλημέρα στη φίλη μας την Δέσποινα. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη, με μηνύματα που ήρθαν νωρίτερα. Καλημέρα στο Πέρι. Τώρα το βλέπω και το μήνυμα του Πέρι. Καλημέρα Πέρι μου.
1: Πέρα προς... πια, έχουμε κοντεύουμε μεσημέρι.
0: Βεβαίως. Και φυσικά, βεβαίως, πάμε και Νέα Λεύκη.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Δεν μας πας λίγο και Νέα Λεύκη?
0: Γιατί εκεί έχουμε τις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Προοδευτικού Εξοριστικού Συλλόγου Νέας Λεύκης, Σταύρος Νακασιάν, διήμερες εκδηλώσεις. Με τον Μπάμπη Οκυμίδη την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τον Αναστάση τον Πετρόπουλο στη Λύρα. Στο Αγγείο τον Γιάννη Κάμπα. Μιλάμε για όλο το επιτελείο, λύρα και τραγούδι επίσης Νίκος Γρηγοριάδης, εκπληκτική μέρα. Η Παρασκευή όμως, στη Νέα Λεύκη, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και το Σάββατο με ένα ακόμη σούπερ πρόγραμμα. Σάββατο 13 Ιουνίου, στη Νέα Λεύκη ο Μπάμπης Ιορδανίδης μαζί με τον Γιώργο Μωυσιάδη και όλο το επιτελείο τους, διήμερες εκδηλώσεις. Σταύρος Νακασιάν, σας περιμένουμε όλους σε ένα ακόμα πολύ ωραίο καλοκαιρινό διήμερο για τον νομό μας.

0: πάμε και διαγώνισμα, αφού η Έλληνα μας πάει πρώτα. Σούπερ, σούπερ, σούπερ, σούπερ, σούπερ, ωραία ρούχα.
1: Όχι, εντάξει, έχουμε χρόνο, μην μου αγχώνεσαι.
0: Ναι, ας πάμε και your look και μετά έχω διαγώνισμα.
1: Αφού θες διακαώς να μου πάρεις δύο μαγιό και να μου κάνει η Ολυμπία το ένα δώρο, να πάμε your look. Δύο είναι ένα δώρο στα μαγιό στο your look. Είναι τόσο απλό για να γιορτάσουμε τον ερχομό του καλοκαιριού. Έτσι αποφάσισαν τα κορίτσια να καλωσορίσουν το καλοκαίρι για όλες μας. Δύο συν ένα στα μαγιό και η προσφορά αφορά όλα τα μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, τα μαγιό που είναι σετάκι και με παρεό καφτάνια. Η προσφορά αφορά, ξαναλέω, όλα τα μαγιό και θα βρείτε τα πάντα. Θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη. Και για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό κάθε χρόνο, στο Your Look θα βρείτε μια τεράστια σειρά για να πάρετε φέτος το μαγιό που πραγματικά σας αρέσει. Δύο συν ένα δώρο, δεν χάνετε αυτή η προσφορά. Και έχουμε και τα υπόλοιπα. Βεβαίως, έχουμε όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας και τις βερμούδες μας, να πάρουν λίγο αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας τα πιο καλοκαιρινά τώρα πια, τα αμάνικα, τα κοντομάνικα, όλα αυτά τα ωραία. Βεβαίως, είναι στο Your Look πια και όλη η σειρά γάμος βάφτιση. Και η φετινή κολεξιόν είναι, τι να πω, το ένα φόρεμα κυριολεκτικά καλύτερο από το άλλο, να μην ξέρεις πραγματικά ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Τέλεια χρώματα, τέλεια πατρών, τέλεια υφάσματα, φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είμαστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Και οι νύφες για τα προγλέντια, έτσι. Και αυτές έχουν και άλλα να πάρουν οι νύφες εκτός από το νυφικό. Και κάποια φορέματα που φοριούνται και ως νυφικά, θα μπορούσα να πω ότι θα βρείτε στο Your Look. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και με προσφορές στα μαγιό μας, επαναλαμβάνω, 2-1 στα μαγιό. Your Look και yourlook.gr.
0: Πάμε λίγο διαγώνισμα. Έλα,
1: πάμε
0: παιδιά,
1: λίγο να δούμε τι έχεις να μας πει σήμερα. Ο Κύριλλος γιορτάζει σήμερα, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Κάτσε, εγώ βλέπω εδώ η Ροδάνθη γιορτάζει σήμερα.
1: Εμένα Κύριλλος λέει τώρα, τι να σου πω.
0: Μπορεί και ο Κύριλλος και η Ροδάνθη.
1: 411 π.Χ. Πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Αχ, εδώ θα, τώρα θα θυμηθείς τα παλιά σου. Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ.
0: Και ο αείμνηστος Αλαβάνος, ο Μέτερνιχ. Και τρέμε ολόκληρος όταν μας το έλεγε, παιδιά.
1: Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει η Μεγάλη Βρετανία το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Α, ωραία.
1: Αυτό το Hong Kong το έρμο. Έμι ήταν της Κίνας, δεν ήταν μόνο του. Έμι τον νίκησε και η Μεγάλη Βρετανία. 1930, συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου.
0: Α, μ' άρεσε πως το είπες, για να θαυμάσει.
1: Ναι, μα φαντάσου τώρα ότι έγινε ολόκληρη κυκλοφοριακή συμφόρηση για να πάρει να θαυμάσουν τη Μισ Ευρώπη. 1976, στον 1976!
0: Ναι.
1: Στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος, που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οδηγεί σε μεγάλη νίκη την Ηρακλάρα επί του Ολυμπιακού.
0: Αμάν.
1: Έτσι, για να βλέπουμε και οι Ολυμπιακοί τι έχουμε κάνει στο παρελθόν δηλαδή.
0: Κέρδισε σε τελικό.
1: Με 6-5 στα πενάλτι.
0: Ο
1: κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4.
0: Καλά, υπήρχαν άμυνες, υπήρχαν τερματοφύλακες.
1: Χατζηπαναγής ρε τώρα. Χατζηπαναγής. Χατζηπαναγής.
0: Και νικήσατε στα πενάλτι.
1: Βεβαίως.
0: Το 76.
1: Ολυμπιακοί. 2010. Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας θα χαρακτηρίσει αρνητική.
0: Τώρα αυτοί θέλουν να ξαναπάνε εκεί, γιατί κάπου έχουμε χαθεί. Διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και παρακαλάνε αυτούς που τους έβαλε στο εξώστη ο Αλέξης να υπάνε στον Τσίπρα. Μια ανομαλία στο πολιτικό σκηνικό, κυρίε και κύριοι. Δηλαδή δεν μπορώ να τους καταλάβω. Είμαι εγώ ΣΥΡΙΖΑ, έτσι,
1: ναι,
0: βουλευτής. Θέλω να πάω στο βιβλίο του και με βάζει τέρμα εξώστη πίσω να μην φαίνομαι.
1: Αλλά ήθελες να πας στο βιβλίο του αυτό.
0: Πώς?
1: Ήθελες όμως να πας στο βιβλίο.
0: Ήθελα
1: κάτι
0: να
1: δείχνει.
0: Πάω, αλλά που με έβαλε. Σε τι εκτίμηση με έχει.
1: Ναι, αλλά εσύ συνέχιζες να θέλεις.
0: Πώς λέει και ο τραγούδι, πίσω στον εξώστη.
1: Στριμωχτά.
0: Και τώρα θες να μπεις σε αυτόν εσύ. Ρε άνθρωπε, για βάλ το μυαλό να σκεφτείς λίγο.
1: Λοιπόν,
0: αυτά
1: από γεγονότα, πριν συνεχίσουμε με τις γεννήσεις και τους θανάτους, θα πάμε λίγο και φροντιστήριο αιχμή, διότι η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία, παιδιά μου, και έχουμε προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά, για τους επόμενους τελειοφοιτούς μας. Έχουμε έναρξη των μαθημάτων των θερινών 15 Ιουνίου, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και συνεχίζονται, ολιγομελή τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας για τα παιδιά μας. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο, επαναλαμβάνω, 15 Ιουνίου αρχίζουν τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 86110 φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζω λίγο και με σύμπλευση. Θα πάω στην αγαπημένη μας σύμπλευση. Το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555. Ετοιμός!
0: Πανέτοιμος!
1: Μπράβο! Γεννήσεις. 1781. Σήμερα έχει και κάποια δύσκολα, σε προειδοποιώ, έχει και κάποια εύκολα. 1871. George Stephenson.
0: George Stephenson, 1781.
1: Ναι.
0: Πα. Δύσκολο.
1: Δύσκολο, ε.
0: Stephenson.
1: Ναι. Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής.
0: Α, πιάσαμε και σήμερα τους εφευρέτες.
1: Ναι, ατμομηχανή αυτός.
0: Αυτός ανακάλυψε την ατμομηχανή.
1: George Stephenson.
0: Μάλιστα.
1: 1917, Eric Hobsbawm.
0: Γερμανός.
1: Όχι.
0: Eric.
1: Eric Hobsbawm.
0: Και αυτός, εφευρέτης νομίζω. Όχι. Ή εφευρέτης, ήταν ή κομμουνιστής.
1: Αποφάσισε.
0: Κομμουνιστής.
1: Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος. Από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
0: Ιστορικούς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: 1963. Τζόνι Ντεπ.
0: Τζόνι Ντεπ, Έλληνα. Αυτό είναι εύκολο. Ηθοποιάρα.
1: Αμερικανός.
0: Αμερικανός.
1: Ηθοποιός. Καλά τα πήγε, σαν και τα περισσότερα θεωρώ στην τύχη.
0: Όχι στην τύχη.
1: Δηλαδή το Hobsbawm τώρα τον είπε κομμουνιστή.
0: Αφού ήταν κομμουνιστή, τι να το πω, δεν είναι.
1: Κανονικά θα έπρεπε να μην στο πιάσει το στόχο. Ήταν μαρξιστή συγκεκριμένα. Πιο συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Και αυτού. Και αυτού νου.
0: Νου.
1: Δεν τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, πριν συνεχίσω στα υπόλοιπα που είναι πιο εύκολα από αυτά, τα πρώτα, να πάμε λίγο Γέρμας Φάρμ.
0: Στο πεδίο του Μητροπολίου μας την Αλεύχη, με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι, θυμίζω ότι και σήμερα είμαστε κλειστά. Διότι κάνουμε ανακοινησάρα. Τα παιδιά.
1: Αύριο όμως.
0: Βεβαίως. Χειρουργείο, κανονικότατο, λάμπει ο τόπος, όλα τα προϊόντα νούμερο ένα ποιότητα όπως πάντα Γέρμας Φάρμ, και από αύριο ξανά στις επάλξεις, εντάξει.
1: Τι ωραία.
0: Αύριο ξανανοίγουμε μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνησης στο
1: Το μόνο που δεν ανακαινίζεται είναι ο πίνακας που έχει με το που μπαίνετε αριστερά, που έχει τις προσφορές καθημερινά και αδιάλειπτα. Έτσι, δεν σταματάνε ποτέ οι προσφορές, οπότε ο μόνος που παραμένει από την ανακαίνιση είναι αυτός.
0: Πάμε, Λεβέντη μου, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε θανάτους.
0: Πάμε.
1: 1847, Βάσος Μαυροβουνιώτης.
0: Βάσος Μαυροβουνιώτης. Αυτό κάτι μου λέει, νομίζω ότι Μαυροβουνιώτης, αυτό πρέπει να το έχουμε στο δημοτικό σχολείο,
1: ναι,
0: του Ισοπλαρχηγού του 21.
1: Ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Μπράβο. Από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν...
0: Μαυροβουνιώτης, ναι.
1: Το πραγματικό του ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
0: Βάσο Μπράγιοβιτς. Όλους τους ήρωες του 21, εγώ θυμάμαι στο σχολείο, τους είχαμε σε... Πώς να το πω, σε
1: ένα κάδρο. Ναι, ηγεμονίες.
0: Ένα κάδρο. Και από κάτω έγραφε και το όνομα και από εκεί τα θυμόμαστε.
1: 1870.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν έχω πάει σε σχολείο, αλλά λογικά.
0: Υπάρχουν τα κάδρα αυτά,
1: ναι, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: 1870. Charles Dickens.
0: Α, Dickens, ο συγγραφέας, ο Dickens.
1: Μυθιστοριογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα Άγγλος.
0: Μάλιστα.
1: 2012. Ζορζ Σαρί.
0: Ζορζ Σαρί και Ζορζ Σαρί συγγραφέας.
1: Και ηθοποιός, και βεβαίως και από τις σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων.
0: Μπράβο.
1: Στη χώρα μας. Είδαμε ότι ο Χριστόπουλος σε μία, ναι, του εκδήλωση, για, ναι, να δώσω πια τώρα, θα,
0: μάλιστα,
1: το βρω, μήπως ήταν σε αυτή που προηγήθηκε, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, την Κυριακή τώρα που μας πέρασε, είχε την εκδήλωση «Κορδέλες που ενώνουν», που ήταν μια μουσικοθεατρική παράσταση εμπνευσμένη από το Γαϊτανάκι τη Ζορ Σαρή. Μπράβο, Father, καλά τα έχει πάει σήμερα, για να δω. Σαρή βρήκε. Ντίκεν βρήκε. Μαυροβουνιώτη βρήκε. Ντεπ βρήκε. Χόπσμπαουμ βρήκε. Μόνο τον Στέφενσον δεν βρήκε. Αλλά το Χόπσμπαουμ το βρήκε στην τύχη.
0: Δεν έχει σημασία και η τύχη είναι με του τολμηρού.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Πόσο? Έλεγε.
1: 18,5.
2: Αντένες. 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην Καστοριά.
1: Για να μην με λέει και τσιγκούνα στους βαθμούς, δηλαδή το Ειρηνάκι.
0: Άμπραβο, άμπραβο. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι μπήκαν τα παγκάκια στο πάρκο Ειρήνης και Μακεδονομάχων.
1: Άιντε, δόξα σου ο Θεός.
0: Δεν είναι όμως σαν τα συνηθισμένα παγκάκια.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: έχουν?
0: Αν πάτε να δείτε ένα παγκάκι σαν αυτά που ξέρετε, ξεχάστε.
1: Τι
0: το.
1: Έχουν καλέ.
0: Είναι το διαχωριστικό στη μέση και έχει παγκάκι από εδώ και παγκάκι από εδώ. Δηλαδή, μπορεί να κάθεσαι με κάποιον να μαλώσει. Πα εσύ τώρα και μαλώνει.
1: Ναι. Μαλώνεις.
0: Μαλώνεις. Ο ένας κάθε πλάτη με τον άλλον.
1: Να πάμε μαλωμένοι άμα είναι. Να πάμε μαλωμένοι άμα είναι.
0: Όχι, να πάτε μαλωμένοι και μετά να γίνετε συμφιλειωμένοι. Είναι πολύ μοντέρνο στυλ, έχει και το μεταλλικό του στοιχείο, έχει και το ξύλινο του στοιχείο.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να διατηρηθούν καθαρά, χωρίς γραψίματα κτλ.
1: Αχ, ναι.
0: Είναι μια ομορφιά. Παιδιά, μετά αρχίζετε να ζωγραφίσετε και γράφετε σε αγαπώ πάνω και πάω κτλ. Εντάξει. Το ξέρουμε, είστε πάω και αγαπάτε. Μην το γράφετε όμως το παγκάκι.
1: Το ξέρουμε.
0: Διατηρήστε το καθαρό.
1: Τι θα είστε.
0: Έχω γραμμούλα, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα. Αμάν. Τώρα θα πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Μήπως κάποιος είδε τα παγκάκια. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Επόμενη γραμμούλα, γεια σας. Ναι.
1: Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τρώμαξε.
0: Τρώμαξε ο άνθρωπος. Δεν ξέρει που παίρνει, δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Δεν ξέρει.
0: Κάτι θέλει. Λοιπόν, προχωράμε, Έλενα.
1: Προχωράμε.
0: Και
1: κλείνουμε σιγά-σιγά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ωραία.
1: Α, κάτσε, μήπως έχουμε τώρα τη γραμμή. Για να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Όχι, πες εσύ και πάω εγώ στη γραμμή.
1: Ωραία, πάω εγώ, πάω γιορκτέο θα πάω, παιδιά μου. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δυσπηγείο, είμαστε στον Κομβαμπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο σου.
0: Αυτός είναι για ράλι μπάχα, γκρίζ να γίνει χαμός, παιδιά. Πολύ δύσκολη φέτος η διαδρομή και τα λοιπά. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ οδηγοί και αυτοκίνητα.
1: Γιατί τόσο πολύ φέτος?
0: Ήταν το έδαφος, του έδαφος ανομαλία και τα λοιπά. Είχαμε κάποια θεματάκια και εγκατέλειψαν και αρκετοί. Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας για πολύ δυνατούς οδηγούς.
1: 85-700 το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriás.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΧΚΑ διοργανώνει εκδρομή 14 Ιουνίου την Κυριακή στα Λουτρά Πόζαρ.
1: Αχ, ωραία.
0: Από το χώρο της Λαϊκής φεύγουν οι κατζίδες μου, 7.30 ώρα, 5 ευρώ πουλάκια η συμμετοχή. Τα υπόλοιπα τα βάζει το σωματείο. Όσοι θέλετε, επικοινωνήστε με το σωματείο του ΙΚΑ 25404.
1: Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑς?
0: Ο ΙΚΑς αυτός ο Νίκας, όλοι τον πληρώνουν.
1: Α, δεν τον πληρώνω.
0: Πάω στο γιατρό. Πάω στο γιατρό εγώ.
1: Κάτσε εσύ εδώ να φτιάξουμε πόρτα για το χειμώνα.
0: Α, μπράβο.

0: Antennis Radio. Και πρέπει να σου πω, Ελενάκη, ότι ήταν ο Αντώνης έμφαση αυτός που δεν απαντούσε στα τηλέφωνα.
1: Και τι δεν ήθελε, να πει για τον Ολυμπιακό την ομάδα του.
0: Ξέρω εγώ τι θέλει να πει, οι Ολυμπιακοί, τι να πούν τώρα, τι να μας πούν οι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, προχωράμε, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτό ήταν, παιδιά, έρχεται σε λίγο ο Γιάννης ο Μπουτζίκας.
1: New Music Show.
0: Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά μας μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, Τετάρτη, και που θα έχουμε και τον επαναληπτικό. Μέσα στο ΟΑΚΑ πια, Παναθηναϊκός.
1: Αύριο είναι.
0: Αύριο 9 η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και μεθαύριο Πέμπτη ξεκινά και Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Θα παίξουμε Σάββατο 6 το απόγευμα.
1: Α.
0: Στα λέω για να προγραμματίσει, Ελενάκη. Γιατί θα πάμε σίγουρα εκεί για πέμπτο μάτς. Οπότε.
1: Κάτσε, τώρα έχετε παίξει τρία.
0: Τρία.
1: Αν κερδίσει
0: κάνουμε
1: αύριο Ολυμπιακός.
0: Κάνουμε το 2-2 την Τετάρτη αύριο και παίζουμε τα αρέστα μας μέσα στο ΣΕΦ το Σάββατο 6 ώρα.
1: Αλλά αν κερδίσει αύριο Ολυμπιακός, τελειώνει.
0: Αν κερδίσει αύριο Ολυμπιακός, τελειώνει. Αλλά στις καρδιές των γιών φιλάθλων της χώρας, ήδη όπως είπε και ο πρόεδρός μας, ο Παναθηναϊκός είναι διεκδικητής με 3-0. Ήδη.
1: Με 3-0.
0: Έτσι το είπε.
1: Είχε πιο πρόεδρος.
0: Γιατί γελάς, Έλενα. Σου φάνηκε αστείο.
1: Αναρωτιέμαι τι είχε πιο πρόεδρος.
0: Τι τραβάμε.
1: Εντάξει, εγώ ξαναλέω, έχω προαίσθημα ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το είχα το προαίσθημα από την αρχή. Τώρα μπορεί να διαψευδεί.
0: Με 75-18 βολές, παιδιά, δεν κερδίζει ούτε η καλύτερη ομάδα του NBA. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Πρώτα ναι. Θεός, αύριο 9 η ώρα το πρωί.
1: Έτσι.
0: Από μένα και την Έλενα.
1: Αντεμπάω.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
9: New Music Show. Εδώ, τα ακούς

0: νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ariana Grande, Jonas Blue και DJ Antoine. Επίσης θα πάμε 18 χρόνια πίσω στο 2008 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Φιλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Hugel και Ultra Nate στο Moving to the Sun.

0: οποίος έρχεται σε λίγες μέρες και στην Αθήνα, εδώ στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Ariana Grande, η οποία προετοιμάζεται για το 8ο άλμπουμ της με τίτλο Petal, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Η ίδια, πέρα από το μυθικό φωνητικό της Εύρος, είναι μια εξαιρετική παραγωγός στο στούντιο, γνωστή για το ότι περνάει αμέτρητες ώρες κάνοντας μόνη της το vocal arrangement, χτίζοντας δηλαδή δεκάδες στρώσεις από δικά της φωνητικά για να δημιουργήσει αυτό το ονειρικό αποτέλεσμα που ακούμε στο background. Έτσι λοιπόν έκανε και στο πρώτο single της Hate That I Made You Love Me, στο οποίο χρησιμοποίησε πάνω από 80 διαφορετικά vocal tracks μόνο για τις αρμονίες του ρεφρέν, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ολόκληρης χοροδίας που αποτελείται όμως αποκλειστικά από την ίδια. Το τραγούδι μιλάει για τις ανοχές που νιώθεις όταν ξέρεις ότι πλήγωσες κάποιον που σε αγάπησε. Η νέα της περιοδία ξεκίνησε την Κυριακή που μας πέρασε στο Auckland του Καναδά και το νέο της single έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

και Echo στο New Music Show και είναι ενδιαφέρον να παρακολουθείς την πορεία του K-pop γυναικείου group La Seraphim να αλλάζει με την πάροδο των χρόνων. Το όνομά τους είναι ένας αναγραμματισμός της φράσης I'm fearless. Παράλληλα παραπέμπει στο Seraphim τα εξαπτέρυγα ουράνια όντα συμβολίζοντας την κοψότητα, το δέος και την αποφασιστικότητα του group να φτάσει στην κορυφή. Ξεκίνησαν λοιπόν με ένα κομψό στυλάτο ήχο, αλλά τώρα κάνουν περισσότερα καινοτόμα πράγματα και σχεδιασμένα για memes και scroll. Αυτό συμβαίνει με το νέο του single Boom Pala, το οποίο έχει σάμπλο από το εμβληματικό Μακαρένα της δεκαετίας του 90. Παρόλο που δεν είμαστε συνηθισμένοι η K-pop να βασίζεται σε τέτοια τραγούδια, ομολογώ ότι στο συγκεκριμένο track ταιριάζει πολύ. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: 2.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάγκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Ντίσνεϊ, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees, το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμαμία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp που γεννήθηκε το 1963 σαν σήμερα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από Haven και Caitlin Aragon. Ήταν το I Run. Και παρά την τεράστια καριέρα του, ο DJ Antoine περνάει αμέτρητες ώρες στο στούντιο με την μόνιμη ομάδα παραγωγής του, του Smart Mark, ψάχνοντας πάντα τον επόμενο ήχο που θα τρελάνει τα charts. Για το Never Stop the Party δήλωσε ότι ήθελε να ξαναφέρει πίσω εκείνο το αυθεντικό χαμόγελο και την ελευθερία που είχαμε στα clubs στην χρυσή εποχή της EDM του 2011. Μια περίοδο που ο DJ Antoine με ουρανούσε στα παγκόσμια charts. Το track δοκιμάστηκε κρυφά στα set που έκανε κατά τη διάρκεια των χειμερινών του show στις Άλπεις και βλέποντας την εκρηκτική αντίδραση του κόσμου στο drop, αποφάσισε να το κυκλοφορήσει αμέσως και βέβαια το έχουμε εμείς εδώ στο New Music Show. I'll never stop.

Charlie Gere και αγαπημένο summer track My Madonna στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Στο My Army of Lovers, οι Army of Lovers είχαν ουσιαστικά τη γράψει ένα δικό τους τραγούδι, το Barbie Goes Around the World, όταν ακόμη λεγόντουσαν Barbie. Το track συμπεριλήφθηκε στο πρώτο τους album disco Extravaganza και έλαβε θετικές κριτικές από σημαντικά έντυπα όπως το Billboard αλλά και το Music and Media, το οποίο το χαρακτήρισε ως ένα καινοτόμο κομμάτι από τη Σκανδιναβία. Το clip κέρδισε στην κατηγορία Best Music Video στα σουηδικά Grammy.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση.

0: τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
10: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από την Ζέινα. Ήταν το Jean Ando. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Ιουνίου 2007, ο George Michael έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε στο ανακατασκευασμένο Wembley Stadium. Ήταν το πρώτο από τα δύο shows στο συγκεκριμένο χώρο κατά τη διάρκεια της 25 Live Tour, η οποία του απέφερε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Το εμβληματικό στάδιο μετά τις εργασίες που έγιναν χωράει πλέον 90.000 κόσμο. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες που ήταν στο set list εκείνη τη βραδιά ήταν βέβαια και το Outside που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

από τα tracks που αγαπάω πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, Σιζέλ και Ann Ward στο New Music Show. Και πάμε τώρα στον Will Sims, γνωστό και ως Love Harder, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια streams και έχει ένα απίστευτο βιογραφικό ως παραγωγός και songwriter. Πριν αφοσιωθεί στον house ήχο, έχει γράψει τεράστια hits για γαλλικά charts μέχρι και pop επιτυχίες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κυριαρχήσει σε οποιοδήποτε μουσικό είδος. Όταν όμως δημιούργησε το dance project Love Harder, ο στόχος του ήταν να παντρέψει την σκοτεινή underground deep house με τις φωτεινές γλυκές pop μελωδίες. Το Take Over My Heart το έφτιαξε μια ελιόλουστη μέρα στο Los Angeles και στα μονετικά είναι η Liv Miraldi και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 9 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Aleph Arben και Heroes of the Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
7: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest, οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81 9944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Smalis. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας.

0: Εθελοντισμός.
1: Συντονισμός.
0: Συνεργασία.
1: Αλληλεγγύη.
0: Ασφάλεια.
1: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
0: Ασκήσεις ετοιμότητας.
1: Έρευνα και διάσωση.
0: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
1: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteilpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Νότες Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τρεβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: Όμιλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία, τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου, Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται.

0: Σε σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
0: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85050 και 85575.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα. Μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Στην Καστοριά
2: ακούμε
1: Αντένες 936.
2: Αντένες.
1: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: Radio. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: 316.

0: Εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάγκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.

0: for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

llegar a rizar de frío tu piel, a quemar.